0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
3: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος 93,6.

Μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι αυτό το τραγούδι, λέει, έχει γίνει viral στο TikTok. Λίγο το διακομωδούν εκεί, το turn around, κάνουν διάφορα βιντεάκια που γύρναν προς τα πίσω. Βέβαια, για μας τους μεγαλύτερους, δεκαετίας του 80, αυτό ήταν το soundtrack κάθε ερωτικής απογοήτευσης που είχαμε τότε. Ιδίως εκεί που λέει «Once upon a time I was falling in love, but now I'm falling apart». Τραγουδιόταν, το τραγουδούσαμε δυνατά και δώστε τα δάχτυλα. Bonnie Tyler, για το ξεκίνημα, τι άλλο. Εγώ μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή, ήταν άρρωστη βέβαια. Το είχαμε ξαναπεί από αυτό εδώ το δίωρο. Βρισκόταν στην Πορτογαλία, σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Νοσηλευόταν, είχε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Είχε πέσει σε κόμμα, μετά είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε κρίσιμη η κατάστασή της. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε με Bonnie Tyler σήμερα. Καλημέρα. Είναι 11 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί και σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη, και όπως ακούσατε η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Δεν είναι Tuesday afternoon, είναι Friday morning και πάμε να δούμε τι ακριβώς μας έχει ξημερώσει. Έχει ήδη ξημερώσει 9 λεπτά μετά τις 6 η Ανατολή, η Δύση είναι 51 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, πείτε της χρόνια πολλά. Αν σας ενδιαφέρει, σήμερα είναι η μέρα πίνα κολάντα στο Πουερτορίκο, στην Αμερική. Πάμε να δούμε όμως λίγο το καιρό. Είχαμε τις βροχές μας χθες, το Μπουρίνι στην Αθήνα. Με κοιτάει η Παναγιώτα, ήταν έντονο, ναι, ήταν αρκετά έντονο, αλλά πολύ σύντομο. Σήμερα λοιπόν είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές νεφώσεις κυρίως Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στο κεντρικό Αιγαίο, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 32, στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 33 βαθμούς. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Κάπως παρόμοια τα πράγματα και στην Αττική. Μπορεί να έχουμε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχών το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε ανεκτά επίπεδα, δηλαδή θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς και την υπόλοιπη μέρα θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σίγουρα αύριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις, ποτέ μιλες ποτέ. Αύριο θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, Σαββατοκύριακο, τα λέγαμε για χθες, θα ανέβει μέχρι 37-38 βαθμούς και από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέξει καθόλου, θα έχουμε ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα μουσικά τα δικά μας. Σαν σήμερα το 1976 στο νούμερο 1 στην Αμερική πάει ένα τραγούδι, One Hit Wonder θα το έλεγα το συγκρότημα, δεν κατάφερε να ξανακάνει μεγάλη επιτυχία, λέγονται Starland Vocal Band. Είχαν πάει σε ένα εστιατόριο στην Ουάσιγκτον, είχαν happy hour εκείνη την ώρα στο εστιατόριο αυτό και είχαν διάφορα πιάτα που τα ονόμαζαν Afternoon Delights και έτσι εμπνευστήκαν και γράψαν αυτό το τραγούδι που σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική, είχε και τεράστια επιτυχία τότε.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Αυτός είναι ο Λούκα Καρμπόνι, από τους πιο δημοφιλείς Ιταλούς τραγουδιστές. Το Μάρε Μάρε που είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 90, 95, 96, κάπου εκεί, είχε γίνει επιτυχία στη χώρα μας. Είχε ενθουσιαστεί ο Καρμπόνι, είχαμε ενθουσιαστεί και εμείς μαζί του. Είχε έρθει και μάλιστα 2-3 φορές για πρόμο, για να προωθήσει το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε. Μάρε, μάρε, μάρε, λοιπόν, θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει, έτσι δεν κάνω λάθος. Πήγαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Είναι Παρασκευή. Μήπως η διάθεση είναι λίγο κάπως καλύτερη από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το 1967 που έγινε τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο, κρατώ τις επιφυλάξεις μου στην Αμερική. Όμως έφτασε στο νούμερο 1 και μάλιστα ξεπέρασε τεράστια ονόματα της εποχής. Δηλαδή έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love των Beatles. Το τραγούδι λέγεται Ode to Billy Joe. Είναι ένα τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού νέου, του Billy Joe McAllister, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα Ταλαχάτσι. Είναι μια οικογένεια που συζητάει στο τραπέζι, έτσι αφηγείται το τραγούδι, και λένε για την ιστορία του Billy Joe McAllister και τι ήταν αυτό άραγε που τον οδήγησε να πέσει από τη γέφυρα. Μάλιστα έγινε και ταινία, γιατί θεωρείται το μυστήριο, προσπαθούσαν έτσι να αποκρυπτογραφήσουν το τραγούδι και τι εννοούσαν και τι ακριβώς είχε συμβεί. Έγινε και ταινία το 1976. Το ερμήνευε λοιπόν η Bobby Gentry. Η Bobby Gentry ήταν μια κοπέλα η οποία έχει μεγαλώσει σε μια φτωχή φάρμα στο Μισισιπί, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με μια κιθάρα. Μόνη της ξαφνικά εμφανίστηκε, είπε αυτό το τραγούδι και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Έκανε και άλλα τραγούδια επιτυχίες. Και το 1981, σε ηλικία μόλις 39 ετών, έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της στα Academy of Country Music Awards. Έκτοτε αποσύρθηκε, δεν έχει κανείς πληροφορίες για το τι έχει κάνει. Αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, δεν έδωσε ποτέ ξανά συνεντεύξεις, δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική, δεν έκανε καμία εμφάνιση. Βέβαια, υπάρχουν δημοσιογραφικές έρευνες που την ψάχνουν τα τελευταία χρόνια και λέγεται ότι ζει σε μια ήρεμη ζωή, σε μια κοινότητα στο Memphis του Tennessee. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε είναι αυτό εδώ, το Ode to Billy Joe, που έριξε από το νούμερο 1 το All You Need Is Love.

μερικά έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας, πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 το σήμα της His Master's Voice κατοχυρώνεται από τη δισκογραφική εταιρεία Victor Recording Company, μετέπειτα έγινε RCA Victor. Ξέρετε, είναι αυτό το σήμα που απεικονίζει ένα μικρό σκύλο να κοιτάζει με απορία μέσα στο χωνί ενός γραμμοφόνου και είναι βέβαια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά λογότυπα στον κόσμο της μουσικής αλλά και της διαφήμισης. Σαν σήμερα στην Ελλάδα καταγράψαμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήταν το 1977 που τα θερμόμετρα των μετεωρολογικών σταθμών στην Ελευσίνα και το Τατόι καταγράφουν θερμοκρασία 48 βαθμών Κελσίου. Είδατε, παλιότερα ήταν η υψηλότερη που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, εξακολουθούν να είναι. Ήταν και η υψηλότερη επίσημα καταγεγραμμένη θερμοκρασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέχρι το 2021, που στη Σικελία το θερμόμετρο χτύπησε τους 48,8 βαθμούς, 48,8 βαθμούς στη Σικελία. 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει την κλασική γεύση που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια μετά από τα παράπονα των καταναλωτών. Η αυθεντική συνταγή ονομάζεται Coca-Cola Classic και τοποθετείται δίπλα στη New Coke. Έτσι λεγόταν αυτό το η Coca-Cola που είχε κυκλοφορήσει τότε. 1976 ο Rod Stewart ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το album A Night on the Town, και πώς να μην πάει στο νούμερο 1. Πολλές επιτυχίες σε αυτό το album, The First Cut is the Deepest, Full for You, Killing of Georgie και βέβαια το Tonight is the Night.

είμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κάτι ακόμα από το αυτό περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα οι Kings παίζουν τελευταία τους συναυλία στην Αμερική, τους είχαν απαγορεύσει να μπουν στο Αμερικανικό έδαφος. Η Ένωση Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μουσικών είχαν κάνει διάφορες συναυλίες εκεί πριν το 65 και είχαν δημιουργήσει φασαρίες, δεν είχαν πληρώσει και τις διάφορες εισφορές που χρειαζόντουσαν για τις Αμερικανικές Ενώσεις, τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν τους απαγορεύσαν να ξαναμπούν στην Αμερική, να δώσουν συναυλίες, να επισκεφτούν την Αμερική. Ήταν μια απαγόρευση που διήρκησε από το 1965 μέχρι το 1969 και βέβαια ήταν καταστροφική για τους Kings και όσον αφορά το αμερικανικό ακροατήριο, γιατί έχασαν τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας, όπως το Monterey Pop Festival και το Woodstock που έγινε το 1969. Η απαγόρευση άρθηκε τελικά στα τέλη του 1969, μπήκαν οι δικηγόροι στη μέση, πλήρωσαν τα πρόστιμα, τα χρέη κτλ. Και τους επέτρεψαν να επιστρέψουν. Ο Ray Davies είχε πει ότι αυτή η γελία απαγόρευση τους είχε στερήσει τα καλύτερα και τα πιο δημιουργικά χρόνια της καριέρας τους στην Αμερική. Kings μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Είναι τόσο περίπλοκο άλλωστε που δεν είχα καταλάβει καν γιατί μιλούσε. Ο Τζιμ είχε αρχίσει να το γράφει για ένα musical με βαμπύρ και το τελείωσε το 1981 αφού συναντηθήκαμε. Έριξα λοιπόν το βάρος στην ερμηνεία μου. Το τραγούδι γράφτηκε live. Η μπάντα έπαιζε ταυτόχρονα με τη φωνή μου. Ήταν ανατριχιαστικό. Το γράψαμε 9 φορές. Ο Τζιμ έγραψε σε μια κασέτα όλες τις διαφορετικές εκδοχές για να τις ακούσω και να επιλέξω αυτή που πίστευα ότι είναι η καλύτερη. Περιέργως, όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα, είχαμε και οι δύο καταλήξει στην ίδια λήψη, τη δεύτερη. Το Total Eclipse of the Heart είναι ένα απίστευτο τραγούδι. Δοξάζω το Θεό που μου το έδωσε σε μένα, ο Τζιμ Στάινμαν. Καταλήξει στην ίδια λήψη, τη δεύτερη. Total Eclipse of the Heart είναι ένα απίστευτο τραγούδι. Δοξάζω το Θεό που μου το έδωσε σε μένα.

Είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Είναι 7 και 9.30 πρώτα λεπτά. Αυτός είναι ο Έλτον Τζον και αυτόν τον αγαπάμε. Και τον έχουμε ακόμα κοντά μας, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος λέει: πράγματι, για τη συζήτηση που είχαμε με τον Κώστα και την Κατερίνα, πρέπει να μειώσουμε λίγο ρυθμούς για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, για να έχουμε χρόνο και για άλλα χρήσιμα πράγματα μέσα στην ημέρα. Αχ, πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δίκιο. Υποθετή μας στέλνει φωτογραφίες από την παραλία και πονάει η καρδούλα μας. Μαρτίνα στέλνει ένα μήνυμα και λέει: άντε τώρα να ανήκει στη Gen Z που έλεγε πριν ο Κώστας, που είναι σταθερή με τα ωράρια τους, και να πηγαίνει να παρετείται ο φάμελος εκτός ωραρίου. Άστα, αυτό είναι δράμα.

κύριος Αλέξανδρος έχει, δεν θέλει καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου, αυτό καταλάβει από τα μηνύματά του. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Οι ωραίες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό.

Θα το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία ζουν μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δασική φωτιά. Έχει τουλάχιστον 12 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, για να καταλάβετε, κοντά στην Αλμερία. Και μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, έχουν επιβεβαιωθεί 12 νεκροί. 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα προσπαθούσαν να θέσουν σε έλεγχο τη φωτιά, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή. Έχει και πάρα πολλούς τραυματίες. Μάλλον η φωτιά προκλήθηκε από πτώση ηλεκτρικού καλωδίου που προκάλεσε τέλος πάντων την ανάφλεξη, γιατί έχει πολλά ξερά. Έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλοί κάτοικοι από την περιοχή, έχουν και αναπνευστικά προβλήματα, έχουν ανοίξει πολιτιστικά κέντρα για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν. Και η Ισπανία, όπως και άλλες περιοχές στην Ευρώπη, έχουν πλήττονται και πάλι από νέο κύμα καύσωνα.

ενταφιάστηκε χθες τη γενέτειρά του ο Χαμενεΐ. Αυτό που μου έκανε, παιδιά, τρομερή εντύπωση ήταν ότι η σωρός του μεταφερόταν σε ένα μεγάλο φορτηγό ψυγείο. Έχει ζέστη και στο Ιράν, τώρα δεν το συζητάμε. Όσες φορές, όποτε άνοιγαν, και ειδικά όταν άνοιξαν την πόρτα για να πάρουν τη σωρό, να τη βγάλουν από το φορτηγό ψυγείο για να την πάνε για να γίνει ο ενταφιασμός, λες και άνοιγες φορτηγό ψυγείο, αυτά ξέρετε, που μεταφέρουν τα ευπαθή προϊόντα.

0: Επειδή έλεγα για τις εκλογές πριν, να σας πω το εξής πράγμα, γιατί ρώτησα τον Κώστα. Υπάρχει μια φημολογία πάλι. Υπάρχει μια κυκλοφορία, ας πούμε, αυτό ευρέως και από ρεπορτάζ συναδέλφων βεβαίως, που λένε ότι ναι, μεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα προκήρυξει εκλογές. Δεδομένο είναι αυτό, είναι το αυτονόητο. Αλλά ότι το σκέφτεται να τις κάνει νωρίτερα. Και όλοι το τοποθετούν εκεί στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει στο συνέδριο αυτό που κάνει ο Economist, στο Λαγονίσι, σε μια συζήτηση που ήταν και η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ρωτήθηκε βεβαίως, φυσικά, ρωτήθηκε για τις εκλογές και αυτά τα μεταξύ βγαίνουν πάντα στο τέλος. Ακούς όλη τη συζήτηση και λες δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν. Και τον ρώτησαν για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και είπε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Εδώ ρωτάμε, γίνονται εκλογές. Βγαίνει μια κυβέρνηση και την επόμενη μέρα συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα, τέλος πάντων. Ότι μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί. Τι θα σύστηνε, ας πούμε, στα στελέχη του και στα μέλη του κόμματός του. Να μην υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια. Οι άνθρωποι είναι σκεπτικιστές όταν ακούν λαϊκιστές. Είναι πολύ εύκολο να υποσχεθείς χρήματα. Και η δική μου χώρα το έχει δοκιμάσει και οδηγήθηκε σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε το λάθος. Η ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων είναι ό,τι υπόσχεσαι να τεκμηριώνεται δημοσιονομικά. Αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023, είμαστε στο στόχο μας, είπε. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπε. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για πρόεδρες εκλογές. Θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άμα στο λέει ο Μητσοτάκης, τι να σας πω τώρα κι εγώ. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον Βαγγέλη τον Παπαδημητρίου. Για άλλο θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να ακούσω. Γιατί τον ακούω που βάζει και στοιχήματα τα βράδια. Τώρα έχω ακούσει εγώ. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Εγώ έχω κουραστεί να το λέω. Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Το έχει τονίσει αρκετές φορές ότι οι εκλογές επόμενες θα είναι την άνοιξη του 27. Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
0: Ναι, εντελώς.
1: Να το πω διαφορετικά, ο Σωκράτης Φάμελος έφυγε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Γιατί αυτό είναι πλέον το επιδικό. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ που θα θυμηθούμε παλιές εποχές της αριστεράς. Όπως για παράδειγμα, σήμερα 12 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση έξω από την Κουμουνδούρου των υποστηρικτών της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά.
0: Αχα, απέναντι σε ποιον κάνουν συγκέντρωση?
1: Απέναντι σε κανέναν.
0: Σε κανέναν. Απλά θέλουν να κάνουν αίσθηση οι άνθρωποι. Ναι, να πούνε, ρε παιδί μου, ότι εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, όπως το λες. Καταρχάς, να σας πω ότι αργά, χθες το βράδυ, σε σπίτι ενός εκ των πρωταγωνιστών της ηγεσίας, συναντήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι και εντύφθη η απόφαση, σύμφωνα με την οποία... Το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές, ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές και προετοιμασία του κόμματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζουμε αν ο κύριος Φάμελος θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, γιατί η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί παρόλο τις φήμες, παρά το γεγονός ότι οι φήμες ήθελαν μέχρι αργά το απόγευμα.
0: Ναι, υπήρχε μια διχογνωμία. Δηλαδή, άκουγα διάφορους που λέγανε δεν υπάρχει λόγος να γίνει, κάποιοι άλλοι που λέγανε γιατί να μην γίνει. Φυσικά και πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, αλλά τελικά θα γίνει, λες.
1: Η Κεντρική Επιτροπή, έτσι μου λένε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
0: Ναι.
1: Θα συζητηθούν όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι πλέον η παρέτηση του κυρίου Φάμελου δηλώνει αμέσως πλην σαφώς, έτσι εξηγείται και ερμηνεύεται από πολλούς, ότι πλέον το κόμμα περνάει στην επόμενη μέρα, δηλαδή με άλλη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι αυτό που αποφασίστηκε χθες, όπως σας έλεγα, είναι ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Νίκος Παπάς, αλλά και ο κύριος Μπουλέκος, κύριος Γιάννης Μπουλέκος, είναι απέναντι στον κύριο Πολάκη. Δεν θα τον στηρίξουν για ηγεσία του κόμματος. Ποιον θα στηρίξουν είναι μια ερώτηση. Η δικιά μου εκτίμηση και οι πληροφορίες λένε ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξει συλλογική ηγεσία.
0: Κάτι αυτό που το έχει πει ο κύριος Παπάς, δεν το έχει πει.
1: Ναι. Και ενευθέτω χρόνο στο εγγύς μέλλον που λέμε, εκλογή νέου Προέδρου. Ναι. Γιατί όχι τώρα εκλογή νέου Προέδρου? Μεσούντος του θέρους δεν είναι δυνατόν κανείς να επιθυμεί τη διοργάνωση ενός συνεδρίου. Εάν θα γίνει συνέδριο θα είναι, ή όταν θα γίνει συνέδριο, ναι, θα είναι διαρκές ή εκτακτό. Όπως σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που έλεγα χθες, εκλογή νέων αντιπροσώπων, αλλά θα είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν ψηφιστεί στο προηγούμενο συνέδριο. Γιατί ο κύριος Φάμελος παραιτήθη? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθη διότι υπήρχε πλέον αδιέξοδο για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόγκρεμος και πίσω ρέμα. Ή θα πήγαινε σε παραίτηση ή θα πήγαινε σε αυτόνομο ψηφοδέλτιο προς τις εκλογές. Το δεύτερο δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, να το σηκώσει όπως λέμε. Άρα προτίμησε την παραίτηση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, όπως λένε αρκετοί, αν μετά το Παλάς, δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του, όλοι γνώριζαν από τότε την επόμενη πολιτική του κίνηση, δηλαδή την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα.
0: Μάλιστα. Άρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πολύ, που με απασχολεί εμένα. Είναι το εξής. Θα γίνει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Πιστεύεις ότι κάποιος, ή ο Πολάκης ή ο Παπάς ή η Δούρου, στις τοποθετήσεις τους θα απευθυνθούν και σε αυτούς που είναι με το ένα πόδι εκτός? Δηλαδή, γιατί μαθαίνουμε ότι θα φύγουν κι άλλοι, ανεξάρτητα αν θα τους δεχτεί ή όχι ο Τσίπρας.
1: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λοιπόν που υπάρχουν, περίπου 13-14 από 12 έως 15 βουλευτές από τους ήδη υπάρχοντες θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει μια νέα τάση, μια νέα τάση φυγής μελών στελεχών και κυρίως βουλευτών, οι οποίοι θα περάσουν ή σε πρώτη φάση την ανεξαρτοποίηση και μετά στην παραίτηση, ή απευθείας παραίτηση, βλέπε Κατερίνα Νοτοπούλου και Καραμέρο. Γιατί παραίτηση? Όποιος παραιτείται νομίζω φωτογραφίζει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση επίσης από την Αμαλία για τα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο μάλιστα, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και ειδικά με την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Να σας πω επίσης ότι ήταν δραματικές οι ώρες μέχρι να φτάσει ο Σοκράτης Φάμελος στην παραίτηση. Ναι. Από νωρίς το πρωί, και αυτό το λέω από ασφαλή πληροφόρηση που έχω, που δεν μπορεί να διαψευστεί, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος από νωρίς το πρωί είχε εισέλθει στην πορεία, είχε ξεκινήσει την πορεία της παραιτήσεως. Αργά το μεσημέρι κάλεσε στην Μπουμουδούρου το στενό του επιτελείο προκειμένου να συζητήσει μαζί του σε αυτή την πορεία. Εις εκ των παρόντων του είπε να μην το κάνει και να υπάρξει διαφορετική στάση, η οποία συνίστατο στην ανέβρεση ενός μόντους βιβέντη μεταξύ της κυρίας Δούρου, του κύριου Παπά και του ιδίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια κεντρική επιτροπή η οποία θα κινδύνευε να την αχθεί στον αέρα. Γι' αυτό λέω μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το τηλέφωνο αυτό στην κυρία Δούρου και στον κύριο Νίκο Παπά δεν έγινε ποτέ. Εξάλλου και να γινότανε, η πρόταση μάλλον θα ήταν γενική και αοριστή περί παρουσίας του κόμματος. Ναι, ναι. Η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει ότι αν δεν υπάρξουν καθαρές λύσεις τότε θα προτείνει συλλογική ηγεσία και αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Μία απόφαση που κατά την εκτίμηση πολλών θα εγκρινόταν στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί ακριβώς η Κεντρική Επιτροπή πλέον με τις αντικαταστάσεις που υπάρχουν, η πλειοψηφία θα ήταν οριακή υπέρ ή κατά των δύο αντιλήψεων που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εν τω μεταξύ, χτες κάποιοι έλαβαν ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα? Μάθαμε τελικά. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα θέμα.
1: Εστάλει από την Κουμουνδούρου ως επίσημη ενημέρωση.
0: Ναι. Αλλά τελικά θα γίνει κανονικά.
1: Έτσι λένε οι περισσότεροι πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεμπλέξει αυτό το πράγμα, γιατί επειδή υπάρχει και αυτή η εκλογολογία, το ξέρεις αυτό το πράγμα, ο χρόνος ούτως ή άλλως πιέζει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί, το βλέπουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν ξέρουν ακόμα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, τι θα γίνει μέσα στο κόμμα, οπότε νομίζω ότι είναι κρίμα, γιατί είναι και ένα κόμμα το οποίο κυβερνήσει αυτή τη χώρα, έτσι.
1: Αν φανταστούμε ότι πριν από 10 περίπου μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά συγκέντρωνε ένα ποσοστό μεταξύ 8 και 10, ίσως και περισσότερο, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1 με 1,5%, αντιλαμβανόμαστε τη γεωμετρική πρόοδο της πτώσεως.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξεις και εσύ, δεν θα πλήξω και εγώ, δεν θα πλήξεις κανένας.
1: Έχουμε πει εδώ και χρόνια,
0: ναι.
1: Το συζητάμε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο να είναι. Καλό, καλό και ήσυχο και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μου, όλα τα παρασκήνια και όλα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περνάει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους.

0: ανανέωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σας ενημερώσω, επειδή θα ταξιδέψουμε τώρα, ότι στον Αιστράτη τώρα έχουμε 23 βαθμούς. Έχουμε 78% υγρασία, έχει μπόλικη. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εδώ από τα κοιτάπια μου. Και ο άνεμος είναι με 11 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί θα πάμε στον Αιστράτη? Θα πάμε στον Αιστράτη γιατί είχαν διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του Αγίου Ευστρατιού, να το πω και έτσι όπως πρέπει, έως και 98% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026. Ένα κανονικότατα δηλαδή πράσινο νησί, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλες περιοχές της χώρας μας αυτό το υπέροχο παράδειγμα, στο οποίο πρωτοστατεί και ο δήμαρχος του νησιού, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα το πρωί, τον κύριο Κωνσταντίνο Συνάνη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, στην Αθήνα με βρίσκεται για ιατρικούς λόγους. Αλλά εντάξει, όπου να είναι θα γυρίσουμε και στην νησί μας.
0: Είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα νέα.
1: Και όταν είσαι στην Αθήνα είναι δύσκολο να κάνει. Όταν είσαι νησιώτης, μάλλον είναι δύσκολη η Αθήνα.
0: Πολύ δύσκολη. Ναι, νομίζω ανυπόφορη πρέπει να την αισθάνεστε.
1: Και ειδικά αυτή την εποχή, η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπει για θάλασσα, αντί για μουγιά, βλέπει τσιμέντα, η αλήθεια είναι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Αφήστε τα, η ζωή μας όλοι. Λοιπόν, όμως κάνατε ένα ρεκόρ και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως έλεγα, μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και άλλες περιοχές. Κλείσατε ένα χρόνο, έτσι δεν είναι, λειτουργίας?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ένα χρόνο λειτουργίας έχει κλείσει το ευρυδικό σύστημα. Και πλέον το νησί είναι ενεργειακά αυτόνομο και μη διασυνδεδεμένο, έτσι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε.
0: Ναι, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε?
1: Σημαίνει ότι η ενέργεια την οποία παράγουμε, είτε από την ανεμογεννήτρια είτε από το μικρό φωτοβολταϊκό που έχει εγκατασταθεί, καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, και το περίσσευμα της ενέργειας προφανώς δεν διοχετεύεται πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Οφείλουμε να το φάμε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, εντός του νησιού μας.
0: Άρα λοιπόν έχετε μια αυτονομία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την καθημερινότητά σας, για να το πω πολύ απλά, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Σε ηλεκτρικό ρεύμα και τι άλλο?
1: Και σε τηλεθέρμανση. Και σε τηλεθέρμανση, γιατί το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, οι απαιτήσεις είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως, αυτή την περισσευόμενη ενέργεια ανθρωποκοινά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την καταναλώσουμε, ώστε να μην την αποβάλλουμε, στο περιβάλλον. Επομένως, έχει στηθεί και ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης, όπου το περίσσευμα της ηλεκτρικής ενέργειας ζεσταίνει το νερό και διοχετεύεται για θέρμανση των κατοίκων το χειμώνα.
0: Αυτό στην οικονομία, δηλαδή, του κάθε νοικοκυριού, τι σημαίνει?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στην τηλεθέρμανση, γιατί στην κατανάλωση του ρεύματος δυστυχώς δεν το βλέπουμε λόγω της βαριάς νομοθεσίας που υπάρχει στη χώρα μας, δεν μπορούμε να δούμε τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά όμως, στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, στη θέρμανση των οικοκυριών, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στη θέρμανση των οικοκυριών βλέπουμε περίπου γύρω στο 50 με 60% μειωμένη την τιμή, μειωμένα την κατανάλωση επί μας σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Αν το πετρέλαιο έχει 1 ευρώ, εμείς θερμαινόμαστε με 40 λεπτά.
0: Άρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία για να το δούμε και αλλού.
1: Σαφώς και θα πρέπει να το δούμε, και είναι κάτι το οποίο κυνηγάμε και προσπαθούμε να λύσουμε, για να μπορέσει να δει και ο καταναλωτής ένα κέρδος στην τσέπη του όσον αφορά το λογαριασμό του ρεύματος. Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρώ. Και σιγά σιγά θα το καταφέρουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει, και σαφώς συνεργασία με την κεντρική πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Τώρα το καλοκαίρι, που φαντάζομαι ότι αυξάνεται και ο πληθυσμός του νησιού και από τους επισκέπτες, πόσο φτάνει, διπλασιάζεται, ας πούμε?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι υπερδιπλασιάζεται.
0: Ενώ
1: το χειμώνα είμαστε περίπου στα 200 άτομα, τώρα το καλοκαίρι θα αγγίξουμε τους 800-900. Εκεί θα είναι το.
0: Και μπορεί να καλυφθεί και να καλυφθούν και ανάγκες και των επισκεπτών, δηλαδή με το.
1: Σαφώς το αντιλαμβάνεσαι, σαφώς. Γιατί το καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, δεν έχουμε θέρμανση. Επομένως, μπορεί να αυξάνονται οι ηλεκτρικές απαιτήσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά πλέον δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση.
0: Και οι επισκέπτες, γιατί εντάξει, εσείς το ζείτε στην καθημερινότητά σας, οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από αυτό, το ρωτάνε, το συζητάνε, το καταλαβαίνουν.
1: Όλοι θεωρούν και βλέπουν ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά ογκώδες και θεωρούν ότι είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ ή ότι είναι κάποια βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι. Είναι τα συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα για να μπορέσουν να πάρουν το ηλεκτρικό ρεύμα και να το μεταφέρουν στις κατάλληλες συγνώτες, στη μέση τάση δηλαδή, ναι, η οποία διανέμεται στον οικισμό.
0: Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας άλλοι συνάδελφοί σας για να σας ρωτήσουν τι γίνεται και πώς πάει το πράγμα, γιατί ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική και στις δικές τους περιοχές?
1: Και συνάδελφοι και μελετητικές εταιρείες, οι οποίες είναι προφανώς, ασχολούνται προφανώς κατ' εντολή κάποιων άλλων συναδέλφων, και ειδικά τώρα που υπάρχει και το χρηματοδοτικό εργαλείο των Greco Islands, GREECO γράφεται, Islands, το οποίο αφορά 39 νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου, και αυτό προσπαθεί να πετύχει ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτά τα 39 νησιά με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα να δημιουργήσουμε 39 πιο πράσινα νησιά. Ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, και όλοι είμαστε, οι 39 μικρά νησιά είμαστε δικαιούχοι. Εμείς μπορεί τον πυλώνα αυτό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να τον έχουμε ολοκληρώσει, εξασφαλίσει, να έχουμε πετύχει τα στάνταρτς αυτά, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να επενδυθεί και με άλλους τρόπους και παρεμβάσεις για να γίνει ένα νησί GREECO. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στερεά απόβλητα, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, όπως είναι η ψηφιακή πολιτική, την οποία θα πρέπει λίγο να αναπτύξουμε στις περιοχές μας, που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε γενικώς ως χώρα αρκετά πίσω στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης, και άλλοι πολλοί τομείς οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών. Και γιατί να μην το πετύχουμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το κάνουμε για να μπορέσουμε εκτός το ότι θα πετύχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προφανώς θα δούμε και μείωση και εξόδων και δουλειάς και όγκου εργασίας και σε εμάς ως φορείς διαχείρισης, ως οργανισμούς, αλλά φυσικά και στους καταναλωτές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα νησιά έχουν και περισσότερα δρομολόγια, έρχεται κόσμος, αποκτάνε περισσότερη ζωή. Υπάρχει κάτι που σας λείπει και θα το θέλατε? Γιατί σας θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ από εμάς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά και εμείς ως φορείς και εμείς ως άνθρωποι, ως κουλτούρα, οι διαμένοντες στα νησιά, αλλά κυρίως η κεντρική πολιτεία, θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το θέμα του δημογραφικού. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νησιά, όχι μόνο στις νησιωτικές περιοχές, έτσι, και στην υπηρετική χώρα, σε περιοχές πιο ορεινές. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε δίνοντας στον κόσμο
0: σοβαρά κίνητρα
1: για να έρθει ο κόσμος να επανακατοικήσει στα νησιά. Μπορεί να είναι να κάποιος να το θεωρεί πιο δύσκολο, μπορεί να θεωρείτε και εσείς ως μάνα ότι είναι πιο δύσκολο να φέρεις το παιδί σου, γιατί ίσως να μην έχει περισσότερες εξόδους διαφυγής ή διασκέδασης, περισσότερες επιλογές, ας το πούμε. Παρόλα αυτά όμως, εγώ που έχω ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνω, και κάθε ένας που έχει ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνει, ότι υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Ξεκάθαρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μπορώ να πω ότι εμείς δηλαδή που μεγαλώσαμε σε μικρά νησιά δεν είχαμε τόσες επιλογές όσο κάποια παιδιά της Αθήνας, να πάμε τα εκβοντό ή να πάμε σε δεύτερη ξένη γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Ότι είμαστε λιγότερο ικανοί πολίτες στην κοινωνία.
0: Σε καμία περίπτωση. Εγώ σας εύχομαι να γυρίσετε γρήγορα στο νησί σας και να φύγετε από την Τσιμεντούπολη.
1: Και να είστε καλά και ελπίζουμε να σας δούμε και εκεί και να κάνουμε να συνδεθούμε από κοντά οι δυο μας σε μια εκπομπή της ΕΡΤ και να πείτε κι εσείς από τον Αϊστράτη αυτά τα οποία βλέπετε και θα συναντήσετε
0: αυτό
1: εκεί.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου, να ξέρετε, να γυρνάμε όλη την Ελλάδα και να κάνουμε εκπομπές από κάθε περιοχή.
1: Μακάρι, η πρόσκληση ανοιχτή.
0: Προς το παρόν ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Συνάνη, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι
1: καλά.
0: Μέσα από την καρδιά μας και γρήγορα στο νησί πίσω.
1: Να είστε καλά, υγεία σε όλους.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Συνάνης, ο δήμαρχος του Αϊστράτη, για το νησί του, το οποίο είναι 98% πράσινο πια, είναι μια κατάκτηση για αυτό το, για αυτό το υπέροχο μέρος. Έχει τώρα νομίζω, ναι. Ο Τάσος Επιτρόπου θα παίξει μπαλίτσα τώρα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μην μου πεις ότι δεν το είδες.
0: Φυσικά και το δω. Παιδιά είμαστε.
2: Δικιά μου είσαι, εντάξει.
0: Παιδιά είμαστε. Εντάξει, λίγο όσοι υποστηρίζουν τη Γαλλία. Εντάξει, εγώ την υποστηρίζω φανατικά, αλλά την αγαπώ τη Γαλλία φυσικά.
2: Εντάξει.
0: Λέω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Έβλεπα. Εντάξει, ξυπνήσαν τα παλικάρια και.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη αντίσταση, τι εννοώ, πέρα του Μπόνο, του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση. Οι Γάλλοι πέρασαν στα ΕΜΕ τελικά. Νίκησαν 2-0, για όσους δεν το είδαν, γιατί η ώρα είναι.
0: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αργά πια, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος που σε ακούει τώρα και εξυπνήσει τέσσερις, όπως καλή ώρα εσύ και εσύ, και για να έρθουν άρον, σταύρος τώρα αυτό, οπότε καταλαβαίνεις. Μπορεί για να μην το έχει δει, οπότε να λέμε.
0: Ναι, καλά κάνουν, ναι.
2: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, Μαρόκο-Γαλλία 0-2, 2-0 Γαλλία εδώ Μαρόκο και πέρασαν στα ημιτελικά, για να το πάμε κάπως πιο νορμαλ για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Γάλλος Εμπαπέ ήταν πάλι αυτός ο μεγάλος αστέρας, έχασε πέναλτι, σκόραρε, έφτασε τα 8 γκολ, όσα και ο Μέση είναι στην πρώτη θέση της διοργάνωσης, και οι τρικολόρ φυσικά πέρασαν και στα ημιτελικά. Πρόκειται κάτι εντυπωσιακό, το οποίο δεν το θυμόμουν, αλλά γιατί περνάνε τα χρόνια και τα ξεχνάμε κιόλα. Όχι λόγω ηλικία, αλλά τα ξεχνάμε.
0: Όχι, αλλά είναι μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τι να κάνει.
2: Ναι, αλλά είναι και 23 διοργανώσεις, οπότε ξέρεις, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα έτσι με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι η τρίτη χώρα που, μάλλον, ναι, η τρίτη χώρα που παίρνει σε ένα κλαμπ πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι η Γαλλία και η Βραζιλία. Γιατί για τρίτη συνεχόμενη φορά, δηλαδή για τρίτο παγκόσμιο κύπελο συνεχώς, περνάει στην ημιτελικά. Το έχει καταφέρει μόνο η μεγάλη Βραζιλία, έτσι, το 1994, το 1998 και το 2002, και η μεγάλη επίσης Γερμανία, που το έχει καταφέρει το 80, να τα θυμηθώ κιόλας, το 82, το 86 και το 90. Απέξω τα θυμάμαι. Ναι, και μάλιστα οι Γάλλοι φιλοδοξούν, είναι και το πρώτο φαβορί, και σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες, αλλά και με τους κομπιούτερ, τους ειδικούς, ξέρεις, που βάζουν τα δεδομένα.
0: Τα κομπιούτερ τα ξέρουν αυτά, βέβαια.
2: Ναι, τα ξέρουν, τέλος πάντων το βλέπουν, κάνουν τη δική τους πρόβλεψη, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό να παίξει τελικό, δηλαδή μέχρι πάνω από 50% να παίξει το τελικό. Στον ημιτελικό, για να τα πούμε και αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ζευγαριού στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός στη σειρά, και το ζευγάρι αυτού του αγώνα, του Ισπανία-Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο Λος Άντζελες την ερχόμενη Τρίτη 14 του μηνός.
0: Στο LA παίζουν. Να σου πω, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ.
2: Ο Εμπαπέ τραυματίστηκε, βγήκε λίγα λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης, γιατί κυρίως για προληπτικούς λόγους. Ναι. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε τη διάγνωση. Πρέπει να παγώσει το πόδι για να βγάλουν την απόφασή τους και Οι γιατροί δεν έδειξαν ανησυχητικά σημάδια, η αλήθεια είναι, το λέω αυτό διότι μετά την λήξη των αγώνα συμμετείχε κανονικά στους πανηγυρισμούς, σαν τρελός έκανε πανηγύρισε με τους υπέθες, οπότε...
0: Τι να κάνει το πουλάκι μου. Δεν παίζουν με αυτά, τώρα δεν παίζεις, με τα πόδια του Μπαπέ δεν παίζεις.
2: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξαφνικά να δεις μια άλλη τελείως διαφορετική ομάδα. Να μου έκανε φοβερή εντύπωση για ακόμα αγώνα ο σπουδαίος Μπόνο, τερματοφύλακας του Μαρόκου, καθώς είχε 8 κέλιες επεμβάσεις, δηλαδή φαντάσου ήρθε 2-0, είχε δοκάρι η Γαλλία, είχε χαμένο πέναλτι με τον Εμπαπέ στο 0-0, να το πούμε γι' αυτό. Δέχτηκε και 2 γκολ, δηλαδή πόσο θα πήγαινε το σκορ και απέναντι σε μια, η Γαλλία απέναντι σε μια καταπληκτική, πολύ καλή ομάδα, η οποία είχε τα δικά της προβλήματα, δεν μπόρεσε όμως σε καμία περίπτωση να αντισταθεί και να κοντράρει τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν πραγματικά κυριαρχικοί στο παιχνίδι τους, όπως κάνουν και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, κυρίως έτσι, από τη φάση των ομίλων μέχρι και τώρα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμη 2 αγώνες για τους Γάλλους για να παίξουν τελικό. Ο ημιτελικός με τον νικητή, επαναλαμβάνω, από τη Ισπανία-Βέλγιο, έτσι και ο τελικός. Λοιπόν, έχουμε όμως και τα παιχνίδια, να τα θυμίσω εγώ, και την Κυριακή. Αύριο ουσιαστικά ως ημερομηνία δεν έχουμε. Ως ημερομηνία το λέω για ώρα Ελλάδος, έτσι δεν περνευόμαστε. Δεν έχουμε αγώνα. Στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, έχουμε το ένα άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, την Νορβηγία του Χάλαντ με την Αγγλία.
0: Όπου και εγώ στις... ένα γάμο τι θα κάνω. Ναι, για πες.
2: Γάμο στις 12 η ώρα μου.
0: Εντάξει, τραπέζι ρε εσύ. Θα πάω στο τραπέζι, τα παιδιά τώρα.
2: Θα πάω στο τραπέζι.
0: Και θα έχω το κινητό και θα βλέπω. Ναι. Και θα ακούω ένα σπορ. Ναι,
2: ναι, έτσι μπράβο. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι είναι δεδομένο ότι αρκετοί εκεί πέρα θα παρακολουθούν και άλλοι το αγώνα.
0: Καλά, δεδομένο είναι, ναι.
2: Δεν θα σε παρεξηγήσει κανένας. Οπότε 12 η ώρα Νορβηγία, Αγγλία, επαναλαμβάνω, ξημέρωμα πλέον Κυριακής, και στις 4 η ώρα Αργεντινή, Ελβετία. Έτσι, οι νικητές αυτών των δύο τελευταίων ζευγαριών είναι ο άλλος ημιτελικός, έτσι, που θα γίνει την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ατλάντα. Ο μικρός τελικός είναι για μας εδώ στην Ελλάδα και τις δύο μέρες, δηλαδή Κυριακή, είναι μεσάνυχτα Κυριακής 19 του μηνός, έτσι, Σάββατο προς Κυριακή, και την Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα στο Μιτάιτ Στάτιμ, στο New Jersey, στον Ηνωμένο Πολιτειών, εκεί θα γίνει ο τελικός. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θα αναστενάξουν τα delivery, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Ναι, και Κυριακή και όλα, και βραδάκι και νορμάλ ώρα.
0: Και βεράντες, όλες τις βεράντες θα είναι.
2: Ναι, το κλασικό. Κάποιοι έχουν στις και βοτζέκτορες, δεν ξέρω.
0: Βέβαια και έχω δει, και στη γειτονιά, βέβαια.
2: Σε βοτζέκτορες, δηλαδή απέναντι στην Τέτα και βάζουν, που είναι κάθε την Τέτα, βάζουν εντυπωσιακές εικόνες. Εντάξει, τα μουτιά λέξη πρέπει να είναι, γιατί το λέω αυτό, διότι το μεθ επόμενο σε Σαουδική Αραβία προβλέπεται να γίνει μάλλον πάλι όπως το Κατάρ, έτσι, μέσα στο χειμώνα, και να δούμε και πώς θα τη βγάλουμε, γιατί το Μουντιάλ και θέλει μπιρίτσα και,
0: βέβαια,
2: και πίτσα.
0: Να βράζει ο τόπος, ρε παιδάκι μου. Κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στην περιοχή. Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι θα έχουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους βεβαίως, και θα μας προσφέρουν ωραίες στιγμές σε εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και κάποιοι που δεν έβλεπαν μπάλα κάνονται και χαζεύουν τώρα. Αν και δεν είναι κανένα εντυπωσιακό μοντέλο.
2: Αν κρίνω από την τηλεθέαση που υπάρχει, εδώ στην Ελλάδα πάντα μιλάμε, με την τηλεθέαση τα 6 πλάς εκατομμύρια άνθρωποι που βλέπουν τους αγώνες. Περισσότερο από τους μισούς, από το μισό πληθυσμό που παρακολουθεί παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι, εντάξει, είναι και ωραίο το θέαμα, είναι και η φαντασμαγωδία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σου δίνουν και μια άλλη διάσταση πολιτισμική, όχι γιατί μας ενδιαφέρει τους αγώνες βλέπουμε, αλλά γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν γίνεται εδώ δίπλα μας στην Ευρώπη, ξέρεις, κατάλαβες. Σου δίνει και μια άλλη αίσθηση και μια διάθεση να το παρακολουθείς. Είναι και οι ώρες που, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες, βλέπεις ότι ο κόσμος παρακολουθεί, και αυτό επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος για τους αγώνες αυτό. Δηλαδή το κατάλληλο της ώρας και το ενδιαφέρον δεν πήγαινε και πολύ, παρόλα αυτά βλέπεις ότι είναι όλοι εκεί. Ο Εμπαπέ, να πούμε ότι έχει εκτός από τα 8 γκολ που έχει σημειώσει, έχει και 3 ασίστ. Κάτι που είναι οι περισσότερες, δηλαδή ο συνδυασμός 11 με 3, δηλαδή 11, 8 γκολ με 3, δηλαδή συμμετοχή σε 11 γκολ, είναι οι περισσότερες από ένα παίχτη μετά το 1970 και τις 10 του θρυλικού Γκιτ Μίλλερ. Τότε είχε σημειώσει το 70 στο Μεξικό ο Γερμανός Γκιτ Μίλλερ 10 γκολ και 3 ασίστ. Μιλάμε για τρομερά επιτεύγματα από τον Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ σε 8ο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, κάτι που δεν τα έχει καταφέρει άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού, έτσι. Και έγινε παράλληλα, να το ξεχάσω και αυτό, ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει άμεση συμμετοχή σε 10 γκολ σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, όσο και ο πρώτος παίκτης της Εθνικής Γαλλίας με άμεση συνεισφορά σε 100 τέρματα. Έχει 64 γκολ και 36 ασίστ. Ο άνθρωπος είναι μόνο 27 χρονών και λέω μόνο συγκριτικά, ναι. Συγκριτικά με το Μέση, με τις θεϊκές του εμφανίσεις. Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 21 γκολ. Είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 20 έχει ο Εμπαπέ. Αλλά το ακόμη πιο θεαματικό είναι ότι είναι 39 χρονών και κάνει το καλύτερο του Μουντιάλ όσον αφορά την παραγωγικότητα τερμάτων ο Μέση. Από τα 6 που έχει πάρει μέρος, έτσι. Δηλαδή, εντάξει,
0: έχει κέφια, έχει κέφια.
2: Είναι καταπληκτικός, είναι καταπληκτικός.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστώ αυτά. Πάρα πολύ.
2: Να
0: καλημέρα,
2: καλά,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ο Τάσος Επιτρόπου. Λοιπόν, πριν σας πω την κίνηση στους δρόμους, που δεν έχει και τίποτα φοβερό, να ξέρετε, ευτυχώς ακόμα τουλάχιστον, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή το Δήμαρχο Κιμόλου, γιατί έχουν το περιφερόμενο σινεμά που το πάνε σε διάφορες παραλίες του νησιού και κάνουν προβολές. Βλέπω λοιπόν τώρα, μου το έβγαλε εδώ πέρα στα social media, ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Αίγινα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το νησί μου, το δεύτερο νησί μου.

περιφέρεια Αττικής. Έχει 5 βραδιές, να ξέρετε, κινηματογράφου. Να σας τις πω γρήγορα. Έχει στην παραλία τη, να σας πω ότι μία έγινε 14 Εβδόμου, έχει στα Λουτρά Σουβάλας, 21 Εβδόμου στο λιμανάκι Βροχίων, εκεί που είναι ο ναυτικός όμιλος. Έχει στην Αγία Μαρίνα 28 Ιουλίου και 4 Οκτώβου στην παραλία της Άβρας. Να ξέρετε, σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Όχι. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ, στον Κηφισό, γιατί είχε γίνει και ένα ατύχημα νωρίτερα, ειδικά στο ρεύμα ανόδου έχει ένα πρόβλημα, κατά τα λοιπά το ποτάμι είναι σχετικά καλό, το ίδιο και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή και το κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικό, αυτό βλέπω. Κηφισίας και Μεσογείων δεν μου προκαλούν κανένα προβληματισμό αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, οπότε όλα είναι καλά. Οπότε επίσης σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio και να ακούσετε όλες τις εκπομπές που ακολουθούν, και ειδικά τον Βασίλη Δαμόπουλο που είναι επίσης μόνος του, το αγόρι. Και διότι θα ενημερώνεστε διαρκώς για όλα όσα συμβαίνουν και δεν είναι λίγα, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Ο καιρός. Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και βάφω τη σκουρτή μου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπεδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα από τη Σιτία, με το χαμόγελο του παιδιού να εκδίδει missing alert έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της. Η γυναίκα αγνοείται από τις 26 Ιουνίου, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έγινε στις 9 Ιουλίου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Έχει ύψος 1,50, είναι αδύνατη, με κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ φέρει γύψο στο δεξί πόδι. Τα ρούχα που φορούσε κατά την εξαφάνισή της δεν είναι γνωστά. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέληξε σε 2 θεατικές αποφάσεις και μία καταδίκη για την πολύκροτη υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου. Το τριμελές αφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στη συνεδρίαση της Πέμπτης έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών κατά πλειοψηφία τον 46χρονο επιχειρηματία, ο οποίος σε πρώτο βαθμό τον Οκτώβριο του 25 είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 7 ετών για ηθική αυτουργία. Αντίθετα, για τον 55χρονο που θεωρήθηκε ο φυσικός αυτουργός της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του, αναγνωρίζοντάς ωστόσο το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού. Το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, γεγονός που οδηγεί στην άμεση αποφυλάκισή του. Αθωτική ήταν ατιμιγορία επίσης λόγω αμφιβολιών για τον τρίτο κατηγορούμενο, τον 41χρονο, ο οποίος σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκισης. Στην Κρήτη θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξεσχοίδης, προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα υποδιέθεση αστυνομίας Μασαράς στη Φεστό. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, η οποία δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στη Μεσαρά και στη Νότια Κρήτη. Στις 7 το απόγευμα, ο Υπουργός θα μεταβεί στο Ηράκλειο, που θα συμμετάσχει στο θέατρο Αστόρια στην εκδήλωση μαζί Σπάμε τη Σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της οικογενειακής βίας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Την ανάγκη οι περιφέρειες να διατηρήσουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2028-2034 υπογράμμισε ο Υπερφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ανανοτάκης κατά τη συμμετοχή του σε μέρη διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στις Φλόγες παραδόθηκε διόροφο οίκημα σε συγκινησμό κοντά στο κέντρο των Χανίων το μεσημέρι της Πέμπτης. Φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε στον ισόγειο χώρο του οικήματος, όπου χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με χαρτικά και πλαστικά, και γρήγορα επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο που διατηρούσε την κατοικία της μια οικογένεια. Ευτυχώς, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν υπήρχε κανείς εντός των χώρων του σπιτιού, ενώ εξαιρετικά ανήσυχοι ήταν όλοι περίοικοι και παρακολουθούσαν με αγωνία τις προσπάθειες κατάσβεσης. Διπλό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της συζύγου. Σύμφωνα με την 25χρονη, ο 28χρονος άντρας της τη χτύπησε σε πρόσωπο και σώμα 2 φορές μέσα σε 3 μέρες στις 6 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, μπροστά στα συμβάντα ήταν και το ανήλικο παιδί τους. Η σύζυγος κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη με κατηγορίες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί της 5ης στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του ΒΟΑ, που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης. Το τροχαίο συνέβη όταν επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος, επιχείρησε να εισέλθει στον δρόμο από παράδρομο που βρίσκεται κοντά στο δεύτερο κημητήριο Αγίου Νικολάου, χωρίς να αντιληφθεί εν καιρό στο διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν προς την κατεύθυνση των φαναριών Ηρακλείου. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, έκανε λιγμό με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου, καταλήγοντας στο οδόστρωμα. Τα ζητήματα που αφορούν τα κέντρα υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σχεδιασμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η κάλυψη του κενού που υπάρχει στη θέση του συντονιστή στο Κέντρο Υγείας Αμαρίου, καθώς και επικείμενη συστέγαση της τόμης στο Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου. Παράλληλα, εκτενής αναφορά έγινε και στη στήριξη του νοσοκομείου, όπου η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο. Κονδύλι ύψους 700.000 ευρώ για την βελτίωση των σχολικών του υποδομών εγκρίθηκε για το Δήμο Ηρακλείου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Το ποσό, το οποίο προέρχεται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων, θα διατεθεί για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στα σχολικά κτίρια. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, ο Δήμος Ηρακλείου θα ενισχύσει το ποσό αυτό με 500.000 ευρώ.

από άλλα κονδύλια ώστε να φτάσει συνολικά τα 1.200.000 ευρώ, καθώς προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής παραμένει η διασφάλιση ενός απόλυτα ασφαλούς και σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη σύλληψη έως 50χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Σιτίας. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του ΤΑΕΛΑ Σιτίου και του Κλιμακείου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σιτίας, με τον 50χρονο να κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγητικό όπλο για το οποίο δεν τηρούνταν οι ώρες ασφαλείας φύλαξης, ένα φλόμπερ, ένα πιστόλι κρότου, ένα ανιχνευτής μετάλλων, 11,8 γραμμάρια κάναβης, ένα δεντρίλιο κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και σπόροι κάναβης. Την απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρνωτάκης. Το έργο στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας και την πρόθεση της καινοτομίας στην τοπική αγορά. Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης εντάσσονται στο πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται 36 επιχειρήσεις και αντίστοιχα έργα του νησιού, με τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της δράσης να αγγίζει τα 1.300.000 ευρώ. Σε συμμετοχή σε στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ για την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου, καλεί τους εργαζόμενους ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΜΟΥ Χανίων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 12 στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλόγων που χρησιμοποιούνται στις υπήλατες άμαξες στο Ενατικό Λιμάνι Χανίων ζητεί η Πανελλαδική Φιλοσοφική και Περιβαλλοντική Ομοσποδία. Στο λιμάνι της Σούβας θα καταπρέψει σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady της Virgin Voyages μετά την αλλαγή του προγράμματός του, καθώς Τουρκία και Αίγυπτος αρνήθηκαν την είσοδό του λόγω του χαρακτήρα της θεματικής κρουαζιέρας και των επιβατών του. Το πλοίο που έχει αναβληθεί από την Atlantis Events για κρουαζιέρα με κυρίως ΛΟΑΤΚΙ επιβάτες αποκλείστηκε αρχικά από την Τουρκία και συνέχεια από την Αίγυπτο. Η φροντίδα της σωματικής υγείας και η πρόληψη έφτασαν μέχρι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, με την κινητή οδιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης να επισκέπτεται την ακριτική Γάβδο από τις 2 στις 5 Ιουλίου. Τροποποιείται η ώρα αναχώρηση του οκτοπλοϊκού δρομολογίου Σούδα Μήλος Πειραιάς της ΑΝΕΚ. Συγκεκριμένα, η αναχώρηση θα πραγματοποιείται πλέον στις 9.30 το βράδυ αντί της αρχικά προγραμματισμένης ώρας των 9. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της οκτοπλοϊκής εταιρείας και αφορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Με βασικό ζητούμενο οι μειώσεις τιμών να είναι πραγματικές και ξεκάθαρες για τον καταναλωτή, ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι τακτικές θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, σε Ανατολή και Δύση. Εδώ είμαστε, ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5, τους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλεπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούη στη γραμματιακή υποστήριξη, ΕΡΤ Χανίων από τους 104, 100,6 στα FM, με τον Μάνο Παπαδάκη στη ρυθμίση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία τον ρεπορτάζ, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Στέλνουμε την αγάπη μας στη Μαρίνα τη Μανταγάκη, που από Δευτέρα θα είμαστε για λίγες ημέρες μαζί επιτέλους. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε παντού από το διαδίκτυο www.ertecho.gr σε όλες τις γειτονιές του κόσμου. Δημοσίευμα της Wall Street Journal έρχεται μετά από τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τις επικείμενες απόπειρες δολοφονίας του. Το Ισραήλ ενημέρωσε τη ΣΥΠΑ για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ. Είμαι σε κάθε μια από τις λύσεις τους, δήλωσε ήδη ο κύριος Τραμπ. Τον ακούσαμε όλοι από την Άγκυρα. Στην Ελλάδα είμαστε και πρώτη υπεργασία και η πιο κακοπληρωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια, μπορούμε να ανταλλάξουμε ευχές, να φιληθούμε, να αγκαλιαστούμε και να πούμε τα πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είμαστε οι τεμπέληδες που έλεγε ο Σόιμπλε, ο Μακαρίτης. Παρέτηση Φάμελου, κάποιοι δεν την περιμέναν, είχε έρθει σαν αδιέξοδος τόσο ο κύριος Φάμελος, δεδομένης της αιμονικής, θα έλεγε κανείς, στάσης του, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ψηφοδέλτιο, να πάει να υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα, χωρίς να συμμετέχει στις λίστες του κόμματος. Πολύ παράξενο πράγμα πρότεινε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος αναγκάστηκε να υποβάλει την παρέτησή του, άγνωστο το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο οι κύριες τάσεις του κυρίου Πολάκη, που λέει γίνουν εκλογές και να λάβει κάποιος πρόεδρος του κόμματος, ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτό του υποψήφιο. Ο κύριος Παπάς μιλάει για συλλογική εναλλακτική προεδρία του κινήματος. Το Σάββατο, Κυριακή, κοντιγιοτρή, αύριο θα φανεί τι θα αποφασιστεί. Ο κύριος Φάμελος ξεκαθάρισε ότι παραμένει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του κόμματος. Αναρωτιέμαι τι θα ψηφίσει στις εκλογές, βέβαια. Είμαι λίγο κακιά σήμερα. Απάντηση Αλέξη Τσίπρα στις επιθέσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Το πρόβλημα δεν είναι ο Άδωνης, είναι ο Αδωνισμός. Κατά τα άλλα, στην Ελλάδα υποφέρουμε από την ακρίβεια. Δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητά μας. Και από όλο το πολιτικό σύστημα περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και από το δημοσιογραφικό σύστημα περιμένουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις, στοχευμένες για συγκεκριμένες απαντήσεις από τους πολιτικούς μας εκπροσώπους όλων των κομμάτων γύρω από τα θέματα που πραγματικά μας απασχολούν. Αυτά σε λίγα με λίγα λόγια στην ευρύτερη επικαιρότητα. Στην Κρήτη είχαμε το κλείσιμο της υπόθεσης των πρισμών των απορριμματοφόρων στα μαλακά στο εφετείο οι αποφάσεις. Στα Καλοχώρη 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και μεγάλος προβληματισμός για τα μεγάλα έργα, το αντίκτυπό τους, τις απαλωτριώσεις, το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες. Κινούμαστε σε μία ρουτίνα ειδήσεων η οποία δείχνει να μην εξελίσσεται. Πάμε με ένα τραγούδι όμως εμείς τώρα να κουβεντιάσουμε ένα θέμα για το οποίο, όπως λέγαμε και χθες, έχει αναπτυχθεί μια κινδυνολογία, γιατί αλίμονο αν ως μέσα ενημέρωσης δεν πουλήσουμε και λίγο τρόμο στους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

0: Εάν δεν ήταν τόσο ανησυχητικό, θα μπορούσε να γίνει και σάτυρα του Σεφερλίτου Λαζόπουλου όλο αυτό το πράγμα που στις αρχές του καλοκαιριού έρχεται κατά κύματα στα μέσα ενημέρωσης. Είναι σαν να φανταστείτε, να κλείσουμε τα μάτια μας, να φανταστούμε ότι θα μπούμε στη θάλασσα, θα μας μαστιγώσουν οι μοβ και οι κόκκινες τσούχτρες, μετά θα καραδοκεί η καρέτα-καρέτα να μας δαγκώσει και αφού προσπαθήσουμε να βγούμε από τη θάλασσα, ένας λαγοκέφαλος θα μας κόψει ένα κομμάτι κόκαλο. Όλη αυτή η τρομολαγνία λοιπόν για το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον που θα έπρεπε να αφήνεται στα χέρια των ειδικών έχει και άλλα αποτελέσματα. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση με τις θαλάσσιες χελώνες ότι δαγκώνουν και επιτίθενται και όντως είχαν δαγκώσει μερικούς λουόμονους, σφαγιάστηκαν. Και σφαγιάστηκαν και πρόπερση και πέρυσι. Και σφαγιάστηκαν και σε παραλίες των Χανιών όπως το Μαράθι. Έλεγα προχθές ότι πολλές φορές μου είχε τύχει να κολυμπήσω και να περάσει δίπλα μου μια χρόνια, ποτέ δεν μου επιτέθηκε, γιατί ποτέ δεν επιχείρησα ούτε να την ακουμπήσω, ούτε να την ακολουθήσω, ούτε να την κάνω αξιοθέατο. Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στη φύση επικρατεί μια αλληλεπίδραση. Αυτή την αλληλεπίδραση λοιπόν δεν μπορεί ο άνθρωπος να την καταργεί. Η θαλάσσια χελώνα τρώει τις μέδουσες. Επίσης είναι εχθρός του λαγοκέφαλου. Η λαγοκέφαλη ναι είναι ένα επιθετικό ψάρι που δεν ήρθε εδώ για να επιθεθεί στους Έλληνες. Ήρθε για συγκεκριμένους φυσικούς λόγους. Όλα λοιπόν πρέπει να γίνονται χωρίς ιστερία σε αυτή τη χώρα και χωρίς να μας πιάνει μια μανία καταδίωξης για κάθε τι που μας ενοχλεί γύρω μας. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Τσαπαλή Δανάη, υπεύθυνη προγραμμάτων Κρήτης του Αρχέλων. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Είμαι πολύ καλά και ευχαριστώ πολύ και για την πρόταση σήμερα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι λίγο ενοχλητική όλη αυτή η τρομολαγνία που καλλιεργείται στον κόσμο. Πρέπει οπωσδήποτε να φοβάται κάτι.
1: Θα συμφωνήσω και τα είπατε πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ουδέποτε έχουμε επίθεση καρχαρία τα 50 τελευταία χρόνια σε άνθρωπο στην Ελλάδα. Ουδέποτε έχουμε σοβαρό τραυματισμό ή κάτι να έχει προκύψει από καρέτα-καρέτα. Και οι λαγοκέφαλοι είναι ένα είδος που έχει εισβάλει, γιατί έχουν αλλάξει οι όροι της θαλάσσιας διαβίωσης στη Μεσόγειο, αλλά ουδέποτε έχουν επιτεθεί σε άνθρωπο. Σε λίγο θα τους παρομοιάζουμε με τα πυράγχας.
1: Έχετε δίκιο και η αλήθεια είναι ότι έτσι και η επιστημονική κοινότητα και και όλοι και θε αρμόδιος επιστημονικός φορέας και επί του συγκεκριμένου θέματος έχει χαρακτηρίσει τις διαστάσεις που έχει λάβει όλο αυτό το θέμα έτσι σαν υπερβολικές και έναν αδικαιολόγητο πανικό. Και ως προς τα περιστατικά επίθεσης λαγοκέφαλου σε λουόμενο, με βάση επιστημονικές αναφορές μόνο ένα περιστατικό επιβεβαιωμένο έχουμε για την Κρήτη το 2022. Οπότε πραγματικά είναι αυτό που λέτε, είναι ένας πανικός που φανταζόμαστε ότι θα μπούμε στη θάλασσα και όλοι είναι εναντίον μας, ενώ τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και ίσως και εμείς έχουμε επηρεάσει πολύ περισσότερο ήδη το οικοσύστημα για να είμαστε κάπως και έτοιμοι να δούμε και τις συνέπειες.
0: Ναι, εγώ μεγάλωσα, κυρία Τσαπαλή, βγάζοντας αχινιούς από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πεθάνω στην πορεία και χωρίς να πάθω φόβο για τη θάλασσα. Είχαμε συνηθίσει ότι μπορεί να πατήσουμε και ένα χινιό στη θάλασσα, δεν χάλασε ο κόσμος, τον βγάζαμε. Επίσης, πατώντας δράκαινες και έχοντας ένα πόνο στο πόδι όταν την πατούσες, τότε υπήρχαν πολλές στην αμμώδη θάλασσα. Τώρα δυστυχώς δεν το συναντά συχνά. Θέλω να πω ότι γιατί μας έχει πιάσει αυτός ο φόβος για την ύπαρξη, τη φυσιολογική ύπαρξη θαλάσσιας ζωής στη θάλασσα?
1: Πιστεύω ότι όπως είπατε παλιά και θυμόμενοι πριν μερικές δεκαετίες πώς ήταν η θάλασσά μας από θέματα έτσι, ψαριών και βιοποικιλότητας, αχινή, όπως ήταν και τα βουνά λοιπόν. Απλά επειδή υπάρχει έτσι σταδιακά αυτή η συρρήκνωση της βιοποικιλότητας, ίσως ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας και αλληλεπιδρούμε και συνυπάρχουμε και συνδιαλεγόμαστε κατά κάποιο τρόπο με πάρα πολλά άλλα ήδη. Οπότε πρέπει θεωρώ ότι υπάρχει έτσι ίσως και από κάποιους ή καλλιεργείται λίγο και στοχευμένα αυτή η αίσθηση ότι μπαίνουμε στη θάλασσα ή ότι σε μια παραλία που μπορούμε να μιλήσουμε και για τη θαλάσσια χελώνα μετά, αλλά ότι η παραλία ανήκει, είναι μόνο χώρος αναψυχής του ανθρώπου, δεν είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα. Ή αντίστοιχα η θάλασσα μπαίνοντας μέσα, ότι είναι απλά εκεί για να μας ευχαριστήσει. Ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και μπαίνουμε εμείς μέσα σε ένα ζωντανό οικοσύστημα που πολλά άλλα είδη αλληλεπιδρούν, αναπαράγονται και τρέφονται. Οπότε θέλει σίγουρα γνώση, θέλει ενημέρωση, θέλει και έναν σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον και για το θαλάσσιο.
0: Επίσης, η θαλάσσια ζωή δεν είναι ατραξιόν για να ταΐζουμε, να προσελκύουμε ήδη και μετά να τα δολοφονούμε, γιατί κατά λάθος μπορεί και να μας δαγκώσουν.
1: Πολύ σωστά.
0: Και θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί πόνεσε η καρδιά μου με τις θαλάσσιες χελώνες και θα αναφερθώ στο Μαράθι εγώ. Τη μία χρονιά ήταν δύο θαλάσσιες χελώνες στην κεντρική παραλία, μετά είχαμε δει δύο θαλάσσιες χελώνες να περιφέρονται μεταξύ Μαραθιού και Λουτρακίου στη θαλάσσια περιοχή. Πάνε όλες, φύγανε, τις σκοτώσανε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως έτσι συζητούνταν πολύ το συγκεκριμένο θέμα και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ξεκίνησε με καταγραφές από δαγκώματα, από θαλάσσιες χελώνες προσλόμενους. Και να πω έτσι εν συντομία για αυτό το θέμα, ότι γενικά η θαλάσσια χελώνα δεν είναι ένα επιθετικό ζώο και όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά που άνθρωποι μοιράζονται την εμπειρία τους όπου κολυμπάνε ήρεμα και έτσι με σεβασμό δίπλα σε μια θαλάσσια χελώνα και την θαυμάζουν, και πολύ λιγότερα αυτά που μια χελώνα θα επιτεθεί. Και αυτό έχει να κάνει είτε με το πώς εμείς προσεγγίζουμε και πλησιάζουμε αυτό το ζώο, θέλουμε να το αγγίξουμε, να το χαϊδέψουμε, να το ενοχλήσουμε, να το φωτογραφίσουμε. Ή αντίστοιχα μετά υπάρχει και ένα μεγαλύτερο, έτσι, βαθύτερο αίτιο, το οποίο αφορά το τάισμα της θαλάσσιας χελώνας και γενικότερα της άγριας ζωής. Όπου υπάρχουν περιστατικά και στις περιοχές που εντοπίστηκαν και τα δαγκώματα, όπου είτε από αμέλεια, ξεψαρίζοντας ψάρια, ας πούμε, ψαράδες, είτε και εκ προθέσεως κάποιες φορές και σε άλλες περιοχές σαν τουριστική ατραξιόν για να προσκαλέσουμε μια χελώνα. Όταν λοιπόν αυτό το ζώο ταΐζεται επανειλημμένα, επιδρά φυσικά πρώτα απ' όλα και αλλοιώνει τη δική του φυσική συμπεριφορά. Δεν είναι μαθημένη, δεν είναι από τη φύση της μια θαλάσσια χελώνα, δεν περιμένει το φαγητό, ας πούμε, από τον άνθρωπο. Οπότε όταν ταΐζεται και είναι φαγητό που συχνά δεν είναι κατάλληλο για αυτή, αλλά και συνηθίζει μια άλλη διαδικασία, αλλοιώνεται η φυσική της συμπεριφορά και μπορεί να γίνει και επιθετική μετά, να γίνει, να νιώσει έτσι ανταγωνισμό μέσα στο περιβάλλον στο οποίο τρεφότανε και να επιτεθεί και σε άνθρωπο, είτε περιμένοντας, ας πούμε, να τραφεί από αυτόν, βλέποντας τον σαν λουόμενο.
0: Ναι, να πούμε βέβαια ότι δολοφονούμε εκατομμύρια πλάσματα στον κόσμο με τα πλαστικά που πετάμε στις θάλασσες.
1: Φυσικά.
0: Τα καταδικάζουμε σε ένα αργό και μαρτυρικό θάνατο. Ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, για να τα λέμε όλα δηλαδή, να σκεφτόμαστε τι κάνουμε και εμείς σε σχέση με το περιβάλλον.
1: Φυσικά, εμείς ο Αρχέλων και με το έργο έτσι που επιτελεί της προστασίας των φωλιών της θαλάσσιας χελώνας, την επιστημονική έρευνα κλπ, ταυτόχρονα κάνουμε και έτσι καταγραφή και αναφορά των απειλών που δέχεται το είδος και το οικοσύστημά του, η βιότοπη ολόκληρη αναπαραγωγής του. Η πλαστική ρύπανση είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολύ συχνά και σε νεκροψίες που έχουν γίνει ή σε ζώα που έχουμε λάβει στο κέντρο διάσωσης και περίθαλψης στη Γλυφάδα, στην Αθήνα, τα οποία τα ζώα τα έχουν έρθει στο κέντρο ζωντανά, και έχουμε βρει μέσα στα στομάχια τους πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικού. Οπότε αυτό είναι κάτι που ξέρουμε ότι συμβαίνει επιβεβαιωμένα, δεν είναι μία εικασία. Όλα τα ίδια επηρεάζονται από το πλαστικό και το μικροπλαστικό και εν τέλει και ο άνθρωπος. Και είναι πολλές άλλες ακόμα απειλές.
0: Δώστε μου μια ανατελεία, αν μου επιτρέπετε, γιατί με ενημερώνει ο συνάδελφος ο Περικλής, ο Κουκλάκης, ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της αντρομοκρατικής δηλαδή, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την 1η Ιουλίου σε σπίτια πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και το τραυματισμό των 4 ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και σπίτια. Θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση και περιμένουμε νέα για να συνδεθούμε και με το Περικλή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, αλλά ήταν η είδηση της στιγμής και έπρεπε να τη μεταδώσουμε.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, συνεχίζει κυρία Σαπαντή. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όλα τα πλάσματα που, ας πούμε, η χελώνη, η θαλάσσια μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί με έναν τρόπο, τρώγοντας μεύουσες και είναι και εχθρός του λογοκέφαλου, που μακρύνει είδη που μας ενοχλούν. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς τι είναι ενοχλητικό και τι δεν είναι.
1: Αρχικά να πω ότι κάθε είδος, έτσι, θεωρούμε ότι έχει την δική του αξία και ανεξάρτητα, έτσι, με το αν προσφέρει κάτι στον άνθρωπο, κάθε είδος αξίζει φυσικά να υπάρχει, και εννοείται μετά ότι κάθε τι υπάρχει για ένα λόγο και προσφέρει μια μεγαλύτερη ισορροπία στα οικοσυστήματα. Η θαλάσσια χελώνα, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι είναι ένα, έτσι, εμβληματικό είδος, ομπρέλα, το οποίο βρίσκεται και ψηλά στην τροφική αλυσίδα, και η προστασία του και η ύπαρξή του στις θάλασσές μας συνεπάγεται φυσικά και φυσική ισορροπία στα τροφικά πλέγματα, ολόκληρη την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με τις μεύουσες, όπως είπατε, ρυθμίζει πληθυσμούς. Με το λαγοκέφαλο επίσης έχουμε επιβεβαιωμένα περιστατικά, γνωρίζουμε ότι μπορεί να τραφεί και με λαγοκέφαλους, γιατί φυσικά η καρέτα-καρέτα τρώει πολλά και διαφορετικά είδη, αλλά τρώει και ψάρια. Και τρώει και το λαγοκέφαλο, δεν την επηρεάζει αυτή η νευροτοξίνη του συγκεκριμένου ψαριού. Βέβαια, φυσικά, κάτι που θέλουμε και εμείς σαν αρχαίλων να τονίσουμε και η επιστημονική κοινότητα, είναι ότι από μόνο του, έτσι, η φυσική θύρευση της καρέτα προς το λαγοκέφαλο δεν αποτελεί από μόνη του μία λύση.
0: Όχι, αλλά δεν μας ενοχλεί καρέτα-καρέτα, θέλω να πω. Αυτό.
1: Φυσικά και δεν μας ενοχλεί.
0: Δεν απειλεί για τον άνθρωπο, είναι σύμμαχος στον ανθρώπου.
1: Ακριβώς. Όλα τα είδη έχουν την αξία τους, έτσι, συμβάλλουν στην ισορροπία, και το να αφαιρέσουμε ένα μπορεί να μην μας είναι άμεσα ορατό. Καμιά φορά ρωτιόμαστε, και άμα δεν υπήρχε η καρέτα, τι θα γίνει? Δεν βλέπουμε ένα άμεσο όφελος από τη μια στιγμή στην άλλη στον άνθρωπο. Κι όμως το να αφαιρεθεί ένα είδος έχει μετά πολύ μεγάλες, έτσι, συνεπακόλουθες επιπτώσεις και μακροχρόνια. Για παράδειγμα, με το λαγοκέφαλο γνωρίζουμε ότι ο λόγος, έτσι, που έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ, φυσικά μπήκε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, έτσι, αλλά και η απουσία φυσικών θηρευτών για το λαγοκέφαλο έχουν οδηγήσει σε αυτήν την τεράστια εξάπλωση. Οπότε κάθε τι που λείπει και δεν είναι σε ισορροπία φέρνει και πολλά άλλα προβλήματα, και εν τέλει μετά και στην οικονομία, τη γαλάζια οικονομία, έτσι, την αλληλεία, την υγεία κλπ.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Ολοκληρώνοντας αυτή την κουβέντα, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στο πώς υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται και για την καρέτα-καρέτα. Διάβαζα έναν απολογισμό. Περίπου 30.000 επισκέπτες είχαν οι περιοχές Οτοκίας.
1: Λοιπόν, αναφέρεστε στον απολογισμό του Αρχέλων, σωστά, στα νούμερα που
0: εκπαιδεύουμε,
1: πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν καταγράφουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού, πέρα από το έργο προστασίας των φωλιών και της επιστημονικής έρευνας, κάνουμε και πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, είτε είναι στον ενημερωτικό μας σταθμό στην πόλη των Χανίων και σε άλλες περιοχές, σε τουρίστες, σε επισκέπτες, σε ντόπιους, σε σχολεία. Από όλες αυτές τις δράσεις μας λοιπόν καταγράφουμε πολύ αναλυτικά τον αριθμό των ανθρώπων που ενημερώνουμε. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι μέσα από τις δράσεις του Αρχαίλων ευαισθητοποιήθηκαν, έτσι, και μάθανε και για τη θαλάσσια χελώνα και για το φυσικό πλούτο της Κρήτης, και φυσικά και οι ίδιοι πώς μπορούν, έτσι, να συμβάλλουν με απλές καθημερινές πρακτικές στην προστασία του είδους.
0: Και αυτό αφήνει και ένα θετικό αποτύπωμα στην ψυχολογία του επισκέπτη. Δηλαδή ότι δεν είμαστε μια χώρα βαρβάρων, αλλά είμαστε μια χώρα που υπάρχουν ευαισθητοποιημένες ομάδες ανθρώπων που ενεργούν για την προστασία των ειδών και την διατήρηση της ζωής σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτός είναι, έτσι, και δικός μας στόχος και επιδίωξη. Ερχόμενος κάποιος, μιλώντας για την Κρήτη, στην περιοχή που δραστηριοποιούμε, να ερχόμενος κάποιος εδώ δεν είναι μόνο ο ήλιος και η ξαπλώστρα και η θάλασσα, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα, τέτοια κουλτούρα, πολιτισμός, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, η οποία όχι απλά αξίζει να αναδεικνύουμε, προϋποθέτει όλο αυτό μια σκληρή δουλειά και μια δέσμευση ότι θα την προστατεύσουμε και θα τη διατηρήσουμε. Οπότε ναι, προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε πέρα από το κομμάτι της, του επιστημονικού μας έργου. Θεωρούμε ότι έχουμε και μια συμβολή σε αυτό που λέμε βιώσιμος τουρισμός, ώστε οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να φεύγουν με μια παραπάνω γνώση, με μια παραπάνω σύνδεση με τον τόπο και να συμβάλλουμε και εμείς έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, είστε ο Πανιδίνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.

0: Έχουμε λοιπόν τις τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα χάσει τη ζωή της Ευάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Περικλής ο Κουκλάκης στο στούντιο να μας δώσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Περικλή.
1: Πριν από λίγη ώρα, δηλαδή 20 λεπτά, ήρθε η ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές εδώ στους διαπιστευμένους συντάξεις ότι από το πρωί, από τις πρώτες ωραίες ώρες, μαθαίνουμε ότι από τα ξημερώματα έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία και ταυτόχρονα γίνεται σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Γίνονται συλλήψεις, έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις συλλήψεις σε τρία άτομα που φέρεται να εμπλέκονται με κάποιο τρόπο είτε να έχουν συμμετοχή στην επίθεση, στις επιθέσεις που έγιναν και στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και στον τραυματισμό ουσιαστικά τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων. Η μία σύλληψη είναι στα Χανιά, από ό,τι λένε οι αστυνομικές υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα νεαρό άτομο το οποίο δεν είναι κριτικός και κατά πάσα πιθανότητα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι μετά την επίθεση, τις επιθέσεις τις ταυτόχρονες, σχεδόν ταυτόχρονες, ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη. Δεν έχει σχέση άμεση με την περιοχή. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ανήκει στον χώρο των αντεξουσιαστών, ξέρουμε.
1: Δεν έχουν καμία περαιτέρω πληροφορία, ούτε καν ηλικία δεν έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε. Ξέρουμε ότι είναι νεαρός, ξέρουμε ότι ήρθε και παρέμεινε σε κατάλημα στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθη στην περιοχή την ευρύτερη των Χανίων. Από εκεί πέρα τώρα, τις επόμενες ώρες θα έχουμε
0: περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς. Εντοπίστηκε και αυτό στις ταυτόχρονες επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομικοί και στις δύο περιοχές, και της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Ενώ και αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται κατοίκων και επιτόπιες έρευνες σε οχήματα, σε χώρους είτε ιδιοκτησίας είτε παραμονής των ατόμων αυτών. Μέχρι
0: έλεγαν από την αρχή οι αστυνομικοί ότι θα βρεθούν σύντομα στα ίχνη των ανθρώπων που έχουν ενδείξεις, για να μην βιαζόμαστε κιόλας.
1: Σωστά. Ότι φέρονται, κατηγορούνται, εμπλέκονται με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων.
0: Και ακόμα είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και δηλώσει και από τον κύριο Χρυσοχοίδη που είναι σήμερα στο Ηράκλειο.
1: Δεν το συζητάμε, διότι υπάρχει μια εξέλιξη, μια τέτοια επιχείρηση που γίνεται και με φόντο έτσι ένα τόσο τυφλό χτύπημα. Ενδεχομένως, προφανώς θα κατατάσσεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό εισαγωγικά τέτοιων αντίστοιχων επιθέσεων. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι τώρα τρία ταυτόχρονα χτυπήματα με στόχους συγκεκριμένους πολιτευτές ενός κόμματος, ότι θα είναι απλά
0: και μόνο της
1: Νέας Δημοκρατίας. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις από ποιο χώρο, από πού, με τι οργάνωση, με τι δομή, με τι σχεδιασμό, με τι στόχευση, για να διαπιστωθεί ακριβώς και το έβρος.
0: Το θέμα είναι ότι βρήκε τραγικό θάνατο μια γυναίκα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Στην προσπάθειά της να φύγει από τον κίνδυνο, τραυματίστηκε και η μητέρα και η κόρη, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, και ο πατέρας, έτσι, που, δηλαδή γενικά ήταν απίστευτες αυτές τις εικόνες. Και είμαστε στην αρχή μιας περίοδου που λέγεται προεκλογική.
1: Σωστά.
0: Και καλό είναι σε καμία περίπτωση, από όπου και αν προέρχονται τέτοια χτυπήματα, να μην συμβαίνουν και να συλλαμβάνονται.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο στην εποχή που ζούμε.
0: Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των γεγονότων.
1: Σωστά. Και οι ένοχοι στρωτές, και γιατί δεν λέει κανείς ότι αυτοί είναι απαραίτητα.
0: Ναι, υποθέτω ότι οι αρχές θα το διερευνήσουν αυτό ενδελεχώς.
1: Πρέπει να δοθούν απαντήσεις συγκεκριμένες. Δεν είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να δώσεις έτσι ένα στίγμα το που κινούνται ο καθένας, που κινήθηκε.
0: Δεν ήταν όμως η συνηθισμένη επίθεση με γκαζάκια.
1: Καταρχάς
0: ήταν πολύ
1: οργανωμένο,
0: ενισχυμένη η εκρηκτική αυτή μηχανισμή και ήταν με γκαζάκια.
1: Ναι.
0: Και έφεραν τεράστια έκταση καταστροφής. Γι' αυτό είχαμε και την εκτεταμένη πυρκαγιά, γι' αυτό είχαμε και το θάνατο μιας γυναίκας. Το φρικτό θάνατο μιας γυναίκας, Περικλή.
1: Και προφανώς πρέπει να φανεί και όλη η πορεία. Δηλαδή, πέρασε ένα σεβαστό διάστημα. Δεν είναι ότι πιάστηκαν και παυτοφόρο.
0: Είχαν αρχίσει και μουρμούριζαν και οι συνάδελφοι στην Αθήνα ότι που είναι οι άμεσες συλλήψεις και τα λοιπά. Δεν πρέπει να κάνουμε κριτική σε αυτό. Πρέπει να δίνουμε χρόνο για να γίνει.
1: Φυσικά, για εμάς, απλά θέλω να πω ότι.
0: Να δίνεται χρόνο για να γίνεται σοβαρή έρευνα.
1: Φαντάζομαι αυτό και θέλω να συνηγορήσω.
0: Και να καταργήσει σοβαρά συμπεράσματα.
1: Και να το κυκλώνουν, να το δένουν σωστά, να μην υπάρχει διαρροή ότι κάποιος εξέφυγε, κάποιος, αν είναι και οργάνωση συγκεκριμένη, είτε στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είτε βάση περιπτώσει πολιτική ήταν η επίθεση, ούτως ή άλλως στοχοποιημένο πολιτικά ήταν. Οπότε πρέπει να δοθεί αναλυτική ενημέρωση στο κοινό, στον κόσμο και βέβαια να ξέρουν και οι πολίτες.
0: Ήταν λίγο μπερδεμένες πληροφορίες στην αρχή, ότι έχουν σχέση και με τον οπαδικό χώρο και με το αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκεί μπερδεύτηκα εγώ κάπου, γιατί αυτά δεν ταιριάζουν πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Είναι αυτό το. Ούτως ή άλλως στην αρχή οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, η μία αντικρούει και την άλλη καμιά φορά, γιατί.
0: Όπως και να έχει, είναι απαράδεκτο.
1: Δεν το συζητάμε, κατακριτέο.
0: Οι δολοφονικές επιθέσεις οδηγούν σε μίσος και δεν οδηγούν σε καμιά μορφή απόδοση δικαιοσύνης ή δημοκρατίας. Και τι να πούμε, αυτός ο φρικτός θάνατος δεν αξίζει σε κανένα άνθρωπο.
1: Και ας είναι ο τελευταίος.
0: Και ήταν και μια υπεράσπιση γυναίκα η οποία δεν είχε καμία σχέση.
1: Και καμία σχέση εν τέλει. Ναι. Καμία εμπλοκή.
0: Ανησυχητικά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσεις πολύ από,
1: ναι,
0: από πάρα πολύ κοντά το θέμα.
1: Θα έχουμε νεότερα. Εντός και θα σε ξαναδιακόψω εγώ αν έχω κάτι νεότερο.
0: Ναι, διέκοψέ με. Πάμε με ένα τραγούδι να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το πρώτο κύκλο της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, Περικλή.
1: Καλημέρα.

Είμαστε στο τέλος της αυτής της ώρας. Να αποχαιρετήσουμε Ανατολική Κρήτη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας μέχρι τις 10 στη Δυτική Κρήτη. Τρεις συλλήψεις, η μία στα Χανιά. Έχει προσαχθεί στο αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως εμπλεκόμενος στην δολοφονική επίθεση με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Το παρακολουθούν ο συνάδελφος ο Περικλής Γουκλάκης στο ρεπορτάζ. Θα έχουμε νεότερα σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Μιχάλης Χρυσοχοίδης σήμερα στο Ηράκλειο είναι βέβαιο ότι θα δώσει και το στίγμα υπουργός με τις δικές του δηλώσεις. Από όλους εμάς μέχρι αυτήν την ώρα ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας. Προσοχή στους δρόμους, το αλκοόλ. Μη φοβάστε τη θάλασσα. Κολυμπάτε και να σας τσιμπήσει κανένα ψαράκι, δεν θα πάθετε τίποτα. Με ένα τραγούδι σας λέμε καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
6: Γιατί, παιδί μου?
5: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
6: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
7: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
8: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
6: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Άρτη Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία πριν από λίγο. Συγκεκριμένα από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Στα Χανιά προσήχθη ήδη ένα άτομο στο αστυνομικό μέγαρο. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 55χρονης Βασιλικής Γκάγκας στη Σιτία με το χαμογέλο του παιδιού να εκτίδει missing alert έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της. Η γυναίκα αγνοείται από τις 26 Ιουνίου ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έγινε στις 9 Ιουλίου. Η 55χρονη έχει ύψος 1,5 μέτρο, είναι αδύνατη με κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια ενώ φέρει γύψο στο δεξιπόδι. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέληξε σε δύο θεατικές αποφάσεις και μία καταδίκη για την πολύκροτη υπόθεση των πυρισμού των απορριμματοφόρων στο αμμοξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου. Το τριμερές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στη συνεδρία της 5ης έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών και κατά πλειοψηφία τον 46χρονο επιχειρηματία, ο οποίος σε πρώτο βαθμό τον Οκτώβριο του 2025 είχε καταδικαστεί σε κάθεξη 7 ετών για ηθική αυτουργία. Αντίθετα, για τον 55χρονο που θεωρήθηκε ο φυσικός αυτουργός της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του, αναγνωρίζοντας ωστόσο τα ελαφρυντικά του μειωμένου καταλογισμού. Αθωτική ήταν και η τιμιγορία επίσης λόγω αμφιβολιών για τον τρίτο κατηγορούμενο, τον 41χρονο, ο οποίος σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκισης. Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαρά στη Φεστό. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, η οποία δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στη Μεσαρά και στη Νότια Κρήτη. Στις 7 το απόγευμα, ο Υπουργός θα μεταβεί στο Ηράκλειο που θα συμμετάσχει στο θέατρο Αστόρια σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία. Την ανάγκη οι περιφέρειες να διατηρήσουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034 υπογράμμισε ο Σταύρος Αρνωτάκης κατά τη συμμετοχή του σε μερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στις Φλόγες παραδόθηκε διόροφο οίκημα σε συνοικισμό κοντά στο κέντρο των Χανίων το μεσημέρι της 5ης. Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε από το ισόγειο του κύματος που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με χαρτιά και πλαστικά και γρήγορα επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο που διατηρούσε την κατοικία σε μια οικογένεια η οποία ευτυχώς απουσίαζε εκείνη την ώρα. Δίπλα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της συζύγου, σύμφωνα με την 25χρονη, ο 28χρονος άνδρας της τη χτύπησε σε πρόσωπο και σώμα δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες, στις 6 και 8 Ιουλίου. Μπροστά στα συμπάντα ήταν και το ανήλικο παιδί τους. Η σύζυγος κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό αντικυκλιστή σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί της 5ης στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του ΒΟΑΚ, που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κόμβους της πόλης, όταν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στον δρόμο από παράδρομο που βρίσκεται στο δεύτερο κημητήριο του Αγίου Νικολάου. Τα ζητήματα που αφορούν τα κέντρα υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ραθύνου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σχεδιασμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν και η κάλυψη του κενού που υπάρχει στη θέση του συντονιστή στο Κέντρο Υγείας Σαμαρίου, καθώς και η επικείμενη συστέγαση της τόμης στο Κέντρο Υγείας Ραθύμνου. Κονδύλιο ύψους 800.000 ευρώ για την βελτίωση των σχολικών υποδομών από τους κεντρικούς αυτοδελείς πόρους των Δήμων εγκρίθηκε για τον Δήμο Ηρακλείου από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Ο Δήμος θα προσθέσει ακόμα 500.000 ευρώ με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός για την αναμόρφωση των σχολείων να ανέρχεται στα 1.200.000 ευρώ. Σύλληψη 50χρονου στην Σιτία αφού κατήχε μήνυμα οπλοστάσιο και ποσότητα κάναβης στο σπίτι του.

Ένταξη 36 επιχειρήσεων σε δράσεις εξωστρέφειας περιφέρειας Κρήτης με χρηματοδότηση 1.300.000 ευρώ. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Βουκολιών ενημερωτική μερίδα με θέμα την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Ομίλου, τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά και τη συνεργασία της Τροχέας Χανίων. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων Αντώνης Κρασουδάκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα οδική συμπεριφορά, πρόληψη και σεβασμό στη ζωή, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Την άμεση αντιδικοποίηση των ελέγχων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλόγων που χρησιμοποιούνται στις υπήλατες άμαξες στο ελληνικό λιμάνι Χανίων ζητάει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Στο λιμάνι της Σούδας κατέπρεψε σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady της Virgin Voyages μετά την αλλαγή του προγράμματος του, καθώς η Τουρκία και η Αίγυπτος αρνήθηκαν την είσοδό του λόγω του χαρακτήρα της θεματικής κρουαζιέρας των ΛΟΑΤΚΙ και των επιβατών του. Την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή επισκέφθηκε θυμοτυπικά ο διοικητής 5ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας Μέτρα Τα Χανιά, συνοδευόμενος από επιτελή της ταξιαρχίας καθώς και τον διοικητή του 547 αερομεταφερόμενου τάγματος Πεζικού. Δύο ραδιές μουσικής μυσταγωγίας αφιερωμένες στην τέχνη της όπερας προσφέρει δωρεάν στους πολίτες Περιφέρεια Κρήτης το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του ιστορικού Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Γουβαρνιώτισσας της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιών και την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Αντικό Λιμάνι Χανίων στις 9 το βράδυ. Γενικά έφυγε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ρινά, όπου θα σημειωθούν ενδεχομένως όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε πάντα κατά 3 στην Κρήτη, Αλθανίων από του 104-106 FM, από το διαδίκτυο www.arteco.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων, στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια της παρουσίας εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας κάνει ο άνθρωπος ο Πέρκλης ο Κουκλάκης, είναι μία γυναίκα η συλληφθήσα για την υπόθεση της επίθεσης με καζάκια που κατέληξε στο τραγικό θάνατο μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, 24-26 ετών, εκεί κάπου είναι διευκρίνηση στις πληροφορίες, και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα μεταφερθούν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στη ΓΑΔΑ, για τα περαιτέρω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα έχουμε ενημέρωση και θα σας ενημερώνουμε και εσάς για αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας.

0: Τώρα, Κυριακάκη, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, μια κούραστη επιχειρηματίας και εκπρόσωπος του κλάδου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Πολύζου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι μαστάζετε στις θερινές εκτός που ξεκινούν από Δευτέρα?
1: Πιστεύω να είναι, και είμαι σίγουρη και αισιόδοξη, ότι έχουμε καλές εκτόσεις. Αρχίζουν από Δευτέρα, λοιπόν, επίσημα, 13 Ιουλίου, είναι η αυλή, ανοίγει η αυλή των θερινών εκτόσεων έως 31 Αυγούστου. Οπότε θα υπάρχουν, έχουν ξεκινήσει ήδη η τοπική αγορά των Χανίων και έχει κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία από την περασμένη εβδομάδα, έτσι ώστε να έχουν αρχίσει γενναία οι εκτόσεις, και όσο περνάνε οι μέρες θα γίνονται ακόμα περισσότερο πιο γενναίες. Συνήθως πιο πολύ κοιτάμε το ένδυση υπόνδυσης από ό,τι βλέπω ο κόσμος εκεί κλείνει περισσότερο. Είναι ενημερωμένος πλέον, κύριε Πολύζο, ο κόσμος.
0: Ναι, είναι ενημερωμένος και είναι και στριμωγμένος οικονομικά και προσέχει πολύ τι θα αγοράσει. Δεν θα αγοράσει το κάτι παραπάνω τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Καλά είναι διαπιστώσεις αυτές, σωστές είναι. Ο κόσμος πλέον τα κοιτάζει όλα. Είναι αυτό που έτσι, ο κόσμος έχει αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, η ακρίβεια. Αυτό είναι που μαστίζει έτσι την αγορά. Σίγουρα υπάρχουν επιλογές. Ο καθένας κοιτάζει τι θα αγοράσει και στην τιμή, έτσι ώστε να είναι κάτι το οποίο έχει στην αγορά και το φτηνό προϊόν και το ακριβό. Οπότε κάνει την επιλογή.
0: Καθένας κάνει την επιλογή ανάλογα και με τις δυνατότητές του.
1: Ναι, οπότε ο καθένας έχει την επιλογή του να κάνει τις αγορές του. Η ποικιλία στην αγορά του Χανίου είναι μεγάλη. Έχει ενημερωθεί ο κόσμος, τα social media, ξέρετε, ότι δεν μας αφήνουν ήσυχους. Συνέχεια υπάρχει αυτός ο κατηγισμός των διαφημίσεων που δελεάζεσαι και μπαίνεις να δεις τι συμβαίνει στην αγορά και ποιες είναι οι τιμές.
0: Πώς πάει η φετινή καλοκαιρινή περίοδος? Όχι πολύ καλά, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμο έχει στο νησί.
0: Ο κόσμος δεν βλέπω να βγαίνει από τα μαγαζιά με τσάντες.
1: Απλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι κοιτάζει, μπαίνει, θα πάρει κάτι οικονομικό, ενημερώνεται, απλά δεν υπάρχει αυτή η κατανάλωση. Και νομίζω ότι υπάρχει και σε όλα τα είδη, ακόμα και στο τρόφιμο και στο φαγητό, δηλαδή στην εστίαση.
0: Ναι, ασφαλώς και υπάρχει.
1: Βέβαια, να καθίσει στην αστιατόριο και να μην πάρει αυτά που ήθιστε. Συνήθως γεμίζαμε ένα τραπέζι, να είναι μικρότερο ο τζίρος. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Ενώ στην κατανάλωση του φαγητού. Σίγουρα όλα τα κοιτάζουν. Όλα ακούγονται στην αγορά ότι δεν καταναλώνουν αυτό που προσδοκούσαν, αυτό που θα θέλαμε. Κυρίως στα εμπορικά καταστήματα, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και αρκετά λουκέτα στο κέντρο της πόλης. Φταίει αυτό, φταίνε και τα ακριβά ενοίκια? Είναι πολλές οι αιτίες που οδηγούν επιχειρηματίες να εγκαταλείπουν το χώρο?
1: Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ πλευρό. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να κλείνει γιατί να πάει κάπου αλλού, να πάει να μετακινηθεί λίγο πιο έξω. Μπορεί να μην συμφέρει το ενίκιο, σίγουρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο απασχολεί, να μην είναι βιώσιμο και να μετακινηθεί λίγο σε μια άλλη αγορά, λίγο σε άλλο τετράγωνο ή πιο πέρα. Οι δυσκολίες υπάρχουν, δεν σταματάνε. Η αγορά βέβαια είναι ένας ζωντανός οργανισμός που σίγουρα έχει το εμπόριο, δεν πεθαίνει, απλά αρρωσταίνει αλλά δεν πεθαίνει, ξανά παίρνει τα πάνω του. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό. Άλλοι κλείνουν γιατί παίρνουν σύνταξη, άλλοι γιατί μπορεί να μην βγαίνουν οικονομικά, να είναι μια λάθος επιλογή. Γνωρίζετε πως είναι το κομμάτι το εμπορικό και μια λάθος κίνηση μπορεί να σε πάει πίσω.
0: Εκτός από τα καταστήματα που ανοίγουν και κλείνουν χωρίς να έχουν και τις προϋποθέσεις, δηλαδή πολύ συχνά κάποιοι γονείς νομίζουν ότι το παιδί μου δεν σπούδασε, δεν έκανε τίποτα, θα το ανοίξω ένα μαγαζί, ειδικά τα μικρά καφέ αυτά τα στάντ ανοίγουν και κλείνουν πολύ εύκολα, αλλά βλέπουμε ότι κλείνουν και παραδοσιακές επιχειρήσεις με σοβαρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι δηλώνουν πια αδυναμία να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους δράση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που είπατε για το ότι αν έχουμε κάποιο ποσό και ανοίξουμε ένα μαγαζί, δεν είναι συνήθως η καλύτερη λύση.
0: Ασφαλώς και δεν είναι, αλλά συμβαίνει, το ξέρετε.
1: Να κάνεις μια επιχείρηση σήμερα με αυτές τις συνθήκες όπως είναι.
0: Θες και κεφάλαια και εμπειρία και στοχευμένη επιλογή.
1: Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να εδώ που ανοίγω αυτό το κατάστημα, τι μαγαζί μπορώ, τι είδος είναι, υπάρχουν πολλά στην αγορά. Πρέπει να κάνεις μερικά ερωτήματα και να δεις τι γίνεται έξω. Συνήθως, να ξέρετε, εγώ αυτό θα το λέω και το λέω και δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Και οι άνθρωποι, εμείς κάνουμε τα μαγαζιά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Έχετε,
1: δεν είναι μόνο
0: δίκιο
1: τα ντουβάρια. Εμείς οι άνθρωποι είναι αυτοί που κτίζουμε την κοινωνία και το κατάστημα και την επιχείρησή μας και το χαρακτήρα μας και όλοι δηλαδή πώς ανταπεξέλθουμε. Και μετά όλα τα άλλα είναι ένα βήμα-βήμα που έρχονται. Σίγουρα το οικονομικό είναι μεγάλο κομμάτι. Η αγορά έχει μεταπτώσεις, δεν είναι πάντα όλες τις περιόδους να έχουμε κόσμο και κίνηση. Είναι και το μεγάλο διάστημα και μεγάλη κοιλιά που μπορεί να κάνει αναλόγως την περίοδο. Ή τα μαγαζιά δεν είναι όλες τις εποχές τα ίδια. Άλλως εμένα μπορεί να είναι η εποχή μου τώρα και σε κάποιο άλλο κατάστημα είναι το χειμώνα. Αυτός είναι ο κύκλος που κάνει η αγορά. Τώρα πολλές και σοβαρές επιχειρήσεις, ναι, υπάρχουν, έχουμε ακούσει και αυτό το γεγονός, ότι πολλές επιχειρήσεις, ναι, για δικούς τους λόγους, ή δεν θέλουν να συνεχίσουν, ή προσπαθούν με κάποιο άλλο τρόπο να μπουν σε κάποια άλλη αγορά. Σίγουρα κάτι θα κάνεις, άμα δεν συνεχίσεις τη δουλειά σου, όπως αυτή που ήταν πριν. Υπάρχει ο κόσμος που ψάχνεται, πραγματικά. Στο θέμα του επιχειρήν.
0: Τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα για τις ηλεκτρονικές αγορές των κινέζικων, ναι, κυρίως και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων, πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν? Γιατί
1: κοιτάξτε,
0: δεν μου φάνηκαν πολύ αυστηρά.
1: Πολύ αυστηρά, ναι. Εντάξει, είναι κάτι και αυτό προς το τίποτα.
0: Ναι.
1: Από την αγοράσεις προϊόντα, ούτε τι ποιότητα είναι, βλέπεις κάτι, λες, είναι αυτό. Έρχεται, δεν είναι αυτό που πήρες.
0: Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο και δεν υπάρχει και δεν υπάρχει δυνατότητα ιδιαίτερης προστασίας του αγοραστή καταναλωτή. Άμα σου είχε έρθει από την Κίνα ένα προϊόν, άντε να βρεις την άκρη.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση να τη βρεις την άκρη.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δηλαδή βλέπω πολλούς ανθρώπους που...
0: Ενώ εδώ, αν πάρω κάτι που άλλαξα γνώμη και πάω στον δικό μου άνθρωπο, τον κοσμοτοπόλη, τον υποδηματοποιώ, τον άνθρωπο που πουλάει ρούχα και τα λοιπά, και του πω, μωρέ παιδί μου, δεν μου αρέσει τελικά αυτή η μπλούζα, αυτό που παπούτσι, θα ήθελα να το αλλάξω, αμέσως θα με εξυπηρετήσει.
1: Δηλαδή... Εννοείται θα σε εξυπηρετήσει και πρέπει, αυτή είναι η υποχρέωση να κάνει από τη στιγμή που έχεις αυτή την αμεσότητα και αυτή υπάρχει αυτή η διαδικασία να κάνεις την αλλαγή. Τώρα, με ένα προϊόν το οποίο είναι αγνώστου προέλευσης, έρχεται από τα βάθη της Κίνας, και θα πεις πού θα ζητήσεις, ποιος και τι να σας αλλάξει και πώς άμα χαλάσει και τι. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν συμβαίνει. Οπότε, ενώ σε ένα τοπικό κατάστημα, σε μια τοπική κοινωνία, θα μπεις μέσα, θα πεις Γιώργο, μου χάλασε, Γιώργο θέλω να τα αλλάξω, Μανώλη, όποιος είναι, έχεις αυτή την αμεσότητα.
0: Τώρα, κυρία Κυριακάκη, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές αυτή την θερινή περίοδο στην αναζήτησή τους, γιατί βάζετε και οι ίδιοι με την ανακοίνωσή σας κάποιες προειδοποιήσεις.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικές και για τους καταναλωτές και για τα εμπορικά καταστήματα, αν και ξέρει ο κόσμος πλέον και οι
0: Να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί μόλις μπήκε στο στούντιο ο συνάδελφός μας, ο Περικλής ο Κουκλάκης, που κάνει από το πρωί, θα σας ενδιαφέρει και εσάς το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Περικλή, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κουκλάκη.
0: Έχουμε τις εξελίξεις με δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Περικλή, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, το άτομο που είπαμε και νωρίτερα, Κατερίνα, είναι τελικά μια 26χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη όντως στα Χανιά με τη φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση δολοφονική στο σπίτι της Βάλιας Νέστορα, το πατρικό σπίτι.
0: Με θύμα τη μητέρα της.
2: Η 26χρονη είχε φτάσει στα Χανιά τις προηγούμενες δύο ή τρεις μέρες, φιλοξενούμενη σε ένα φιλικό σπίτι ενός ζευγαριού που, από ό,τι λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, δεν είχε γνώση της υπόθεσης. Δεν πάνε δηλαδή και αυτοί με τις κατηγορίες της υπόθαλψης εγκληματία. Αυτά τώρα είναι όλα πρόημα, είναι επιβεβαιωμένα και διασταυρωμένα, απλά είναι οι πληροφορίες όπως μας έρχονται οι πρώτες από την αστυνομία. Είχε φτάσει, είχε παραμείνει προφανώς για να ξεφύγει από τις έρευνες και από το στόχαστρο το ραντάρ της αντιτρομοκρατικής. Συνελήφθη και παραμένει στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Οι πρώιμες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως εντός της ημέρας ακόμα κιόλας να μεταφερθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στην Αθήνα.
0: Θα μαζευτεί όλο το πράγμα,
2: διότι προφανώς κεντρικά πρέπει να ελεγχθεί όλη η υπόθεση.
0: Είναι από τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει καμία σχέση, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, με την Κρήτη. Απλά παρέμενε, φιλοξενούνταν φιλικά σε ένα σπίτι. Δεν είναι κατάλημα, δεν είναι.
0: Προφανώς θέλοντας να κρυφτεί, να περάσει αόρατη, είπε στους φίλους: θα κατέβω μερικές μέρες για διακοπές, είναι καλοκαίρι. Την εντοπίστηκε ωστόσο και συνελήφθη.
2: Και βέβαια είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία η υπόλοιπη για τις επαφές της, για τις διασυνδέσεις.
0: Και έχουμε δύο ακόμα συλληφθέντες.
2: Είναι ακόμα δύο συλληφθέντες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτά για την ώρα.
0: Περικλή, χίλια ευχαριστώ γιατί είστε στο τρέξιμο για το ρεπορτάζ. Κυρία Κυριακάκη, συγγνώμη που κάναμε αυτή την ανατολή, αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτή η είδηση.
1: Ναι,
0: βεβαίως, γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος με φρικτό και άδικο τρόπο.
1: Τρομερά πράγματα συμβαίνουν.
0: Τρομερά. Ναι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Λέμε λοιπόν για την δυνατότητα.
1: Για την δυνατότητα, ναι, ναι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εγκύκλους. Ο εγκύκλος λέει ότι πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να αναγράφεται η τιμή στο προϊόν το οποίο είναι ένδυς, υπόδηση, οποιοδήποτε άλλο είναι αυτό. Ή πριν και μετά η τιμή, δηλαδή η αρχική, αν είχε 100 ευρώ ένα παράδειγμα, να λέει ότι κάνει 50 ή το ποσοστό της έκπτωσης, και ανασταδιακά να αναγράφεται σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων πόσο είχε πριν και πόσο είχε μετά, όσο και οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι και ο κόσμος γενικά να ξέρει, είναι σημαντικό αυτό να το αναγράφεται, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα τα οποία αν δεν τηρηθούν κινδυνεύει ο κόσμος, κινδυνεύουν να μπουν και πρόστιμα. Αυτό είναι ως ενημέρωση. Οπότε ο κόσμος έχει την ευκαιρία έως το τέλος των εκπτώσεων να κάνει τις αγορές του φτηνές ή ακριβές, να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Έχει απώλειες και για οικονομικές και για οικονομικά προϊόντα, και ο καθένας όποια είναι στην επιλογή του να κάνει τις αγορές του.
0: Επειδή είμαστε...
1: τοπική επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πολύζου, γιατί είναι, και μια, είναι θέσεις και στους εργαζόμενους και στην κοινωνία μας.
0: Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θέλοντας και μη και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος των εκλογών, θέλω να σας ρωτήσω, πέρυσι το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός είπε δεν μπορώ να πω κάτι για τις επιχειρήσεις,
1: σωστά.
0: Γιατί είχαν ενισχυθεί επί COVID και δεν έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο. Φέτος αφήνει υπονοούμενα ότι κάτι θα γίνει. Εσείς προτάσετε τι ως κλάδος?
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις και ελληνική συνομοσπονδία, μπορεί και επιχειρηματικότητα, μάλλον και αυτή τη Δευτέρα που έχουμε και συμβούλιο θα κατατεθούν προτάσεις στο συμβούλιο μας, γιατί το ακριβώς αυτό που είπαμε.
0: Λοιπόν, θα ζητήσουμε παραπάνω. Ναι, να πάρετε κάτι παραπάνω.
1: Να πάρουμε κάτι παραπάνω. Ζητήστε, λέει, πολλά, θα πάρουμε κάτι φέτος. Γιατί πέρυσι πραγματικά είχαμε κάνει
0: το ξέκοψε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Φέτος πιστεύω ότι έχει και λόγω του προεκλογικής περίοδου να δώσει κάτι για την επιχειρηματικότητα γενικότερα, για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, είναι η ανάσα της τοπικής οικονομίας που βαστάει όλη την κοινωνία, όλο το εμπόριο. Ξέρετε πως είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.
0: Το λέμε, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι να το βοηθήσουμε.
1: Το φωνάζουμε συνέχεια κι εμείς.
0: Ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα αγκάθια για τον κλάδο σας? Ποια ήταν τα τρία μέτρα που θα σας ανακούφιζαν αν...
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι η μείωση του ΦΠΑ, που θα είναι μια μεγάλη ανάσα πραγματικά για την επιχείρηση.
0: Η μείωση του ΦΠΑ,
1: το τεκμαρτό,
0: σας έχει τσακίσει.
1: Και είναι Εντάξει, θα βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό να πάει από 24 να πάει και δύο μονάδες κάτω να είναι πολυολόγος, να το πω έτσι. Και τρεις είναι πολύ σπουδαίο.
0: Να το κάνουμε όπως η Κύπρος και η Ισπανία.
1: Γιατί τα νησιά είναι πιο μειωμένο στα υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ είναι πολύ πιο πολύ, στο 24%.
0: Λέτε λοιπόν η Κρήτη να συμπεριληφθεί σε ένα πακέτο χαμηλότερο ΦΠΑ.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μια μεγάλη ανάσα. Θα είναι για την επιχείρηση.
0: Η διευκόλυνσή σας για το κομμάτι που λέγεται ασφαλιστικός φορέας και η αποπληρωμή των χρεών προς ταμεία και υπηρεσίες του δημοσίου μπαίνει στην ατζέντα.
1: Μπαίνει στην ατζέντα αυτές οι δόσεις. Δεν ξέρω αν το είχατε δει. Είχαμε βγάλει και μια ανακοίνωση πριν μερικές μέρες. Μπράβο. Το οποίο δεν εμείς θέλουμε τις 120 δόσεις. Δεν έχει νόημα οι 72 δόσεις σε ένα άλλο καθεστώς πριν το 23 και μετά το 23.
0: Και, ναι, και αυτό. Δηλαδή και αυτοί οι όροι που δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται. Τι πάνε από πριν το 23 και μετά το 23.
1: Ναι, ο κόσμος μετά, δηλαδή άμα δεν είσαι ρυθμισμένος πώς θα μπεις. Αυτό εννοώ ότι γιατί άλλο το 23 πριν. Σε ένα γουβά όλα μαζί, δόσεις, ο κόσμος να ξέρει. Δηλαδή δεν έχει νόημα μετά το να είναι χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Πριν το 23 και μετά το 23, από το 24-25.
0: Και να είναι 120 δόσεις.
1: Ναι, αυτό είναι, να είναι 120 δόσεις. Αυτό το λέμε τώρα συνέχεια. Θα δούμε. Τώρα ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Εμείς ευχόμαστε...
1: Ό,τι και να πάρουμε και ένα να πάρουμε και δύο πράγματα να πάρουμε, είμαστε στο κέρδος.
0: Εμείς ευχόμαστε να πάνε πολύ καλά οι δουλειές σε όλους τους ανθρώπους του κλάδου, να πούμε κυρία Κάκη. Ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, να μας ενημερώνετε όπως είστε πάντα φιλόξενοι και γελαστοί.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είναι νους υγιής εν σώματι γη, όλα να είναι στο μυαλό μας καλά, να έχουμε υγεία, καλές δουλειές σε όλο τον κόσμο.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο σας
1: εύχομαι. Και καλό Σαββατοκύριακο για όλους. Και το καλό υπόλοιπο. Να έχουμε μια καλή σεζόν για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους.
0: Και να ψωνίσουμε και από τους χανιώτες επιχειρηματίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ
1: και εγώ, να είστε καλά, να έχετε υγεία όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ και σας.

0: Λοιπόν, έχουμε από τη συνάδελφο τη Μίνα την Καραμίτρου Περικλή, που είναι στο Open.
1: Και είναι μία εκ των κορυφωτέρων αστυνομικών ρεπόρτερ χρόνια τώρα. Δεν έχει να κάνει
0: είναι
1: τώρα,
0: παλιά καραβάνα.
1: Με πολύ καλό ρεπορτάζ.
0: Και με πολύ καλό και αξιόπιστο ρεπορτάζ. Είναι δύο οι άντρες και μία γυναίκα που συνελήφθησαν. Γιατί η γυναίκα μας τα πες συνοπτικά στα Χανιά, 26χρονη, ήρθε τάχαμ τάχαμ για να φιλοξενηθεί. Δεν έχει συλληφθεί, δεν θεωρούνται ύποπτοι οι άνθρωποι που τη φιλοξενούσαν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μίνας Καραμίτρου, ανήκουν στον αντεξουσιαστικό χώρο, έχουν απασχολήσει το παρελθόν τις διοικητικές αρχές, ενώ η γυναίκα έχει σε βάρος της και καταδικαστικές αποφάσεις. Μιλούν για μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία η αστυνομική. Τώρα...
1: Να πω κάτι άλλο που
0: ναι, από την αρχή.
1: Νομίζω άρχισε να γίνεται γνωστό, αλλά μια που το περνάει η ώρα και κάπως διασταυρώνονται όλες οι πληροφορίες. Τα δύο άτομα, δηλαδή η γυναίκα και ο άνδρας που έχουν συλληφθεί εκ των τριών, φέρεται να είναι αυτοί που ενεπλάκησαν στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι Νέστορα, και είναι μία από τις τουλάχιστον, είναι βασικά άλλη μία ομάδα, υπάρχει σίγουρα άλλη μία, δηλαδή συνολικά δύο που έδρασαν ταυτόχρονα, μπορεί και τρεις. Μπορεί και τρεις. Αυτό λένε.
0: Άρα θα έχουμε και άλλες λήψεις.
1: Σαφέστατα, απλά οι αρχές δεν περίμεναν να ταυτοποιήσουν συνολικά και τους υπόλοιπους, δηλαδή και τους υπαίτιους ή τέλος πάντων τους φερόμενους ως μπλεκόμενους στις άλλες δύο επιθέσεις, με το φόβο μήπως διαφύγουν. Εφόσον η 26χρονη ταξίδεψε στα Χανιά και επιχείρησε να βγει από το κάδρο των ερευνών και να μην είναι κοντά στην περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, θεωρητικά. Δεν ήθελα να περιμένουν να υπάρχει έτσι, να μπορέσουν να διαφύγουν με κάποιο τρόπο. Όχι ότι θα ήταν εύκολο, αλλά επέλεξαν να το κάνουν έτσι, έτσι ώστε να τουλάχιστον με μία-μία από τις υποθέσεις να ξεμπερδεύουν και να την έχουν δεμένη και να προκύψουν και οι υπόλοιποι.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον και το νομικό κομμάτι. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάνε με τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
1: Με πολύ βαριές ποινές, δεν το συζητάμε. Και με πολύ αυστηρή διαδικασία.
0: Βαριά η δικογραφία, η οποία δεν θα πάει απλά σαν κακούργημα, θα πάει βάση του νόμου περί τρομοκρατίας.
1: Και να σου πω μια άλλη πληροφορία που έρχεται, είναι ότι οι δύο, δηλαδή η γυναίκα 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά και ο άνδρας στην Θεσσαλονίκη, διασταυρώθηκαν, ταυτοποιήθηκαν καλύτερα, πιο γρήγορα από τις αρχές, διότι φέρεται να είχαν... σε προγενέστερο χρόνο από την επίθεση, επισκεφτεί την περιοχή, δηλαδή τους έχουν εντοπίσει, τους έχουν καταγράψει.
0: Είχαν πάει για να δουν.
1: Για να ελέγξουν την περιοχή, να προετοιμάσουν ουσιαστικά την επίθεση. Ακριβώς. Οπότε εκεί τους οδήγησαν πιο γρήγορα οι αρχές στο να αποδειχθεί ή βάσει τόσο να ταυτοποιήσουν ότι ήταν αυτοί που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση και να τοποθέτησαν τον εκρητικό μηχανισμό. Ακόμα είναι πολύ νωρίς γενικά, συνολικά. Το λέμε εμείς, έχουμε ένα ζήλο προφανώς για να βγάλουμε την είδηση, αλλά θέλει προσοχή παραπάνω.
0: Θέλει προσοχή και εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν. Απλώς λέμε ότι η Ελλάς διαρρέει, ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ότι έχει δέσει πολύ καλά την προκαταρκτική έρευνα και την δικογραφία που θα παραλάβει εισαγγελία. Και θα έχουμε, είναι βέβαιο ότι είναι μια είδηση εξέλιξη και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και επαναλαμβάνει. Και δηλώσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, που βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο υλοποίησης της εξαγγελίας για την καλύτερη επιτήρηση, την ίδρυση ενός τμήματος που θα επιτηρεί καλύτερα μια περιοχή του Ηρακλείου με υψηλή παραβατικότητα.
1: Και αναμένεται και αυτό να το δούμε με... ενδιαφέρον το τι θα
0: δηλώσει. Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια πώς θα κάνεις εκπομπή και ταυτοχρόνως
1: θα ανταλλάσσεις
0: μηνύματα, θα παίρνεις τηλέφωνα, θα δίνεις καμιά ανταπόκριση και θα τα λες και στον αέρα. Πάμε με ένα τραγούδι εμείς σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Τα λέμε σε λίγο εμείς.

Ήρθε σιγά σιγά η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Παίρνει τα ενία ο Περικλής Κουκλάκης. Από το Μάνο Παδάκη που ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων, τη Γλυκερία Γρηγορίου που ήταν στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στα λοιπά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ, προσοχή στη θάλασσα, είναι για να την απολαμβάνουμε και όχι να πνιγόμαστε. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, παραδειγματικά δήλωσε στο News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Ταραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση παίζουμε και μας ακούτε πεντακάθαρα από όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Περικλής Σουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Παρασκευή και ο μήνας έχει 10 Ιουλίου, μετράμε ήδη το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, ημερολογιακά τουλάχιστον, και νομίζω ότι ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα το καταλάβουμε ακριβώς το τι σημαίνει καλοκαίρι, ειδικά εδώ στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από ό,τι βλέπω τα επίσημα προγνωστικά μοντέλα, πάμε για αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, οριακά στα όρια του καύσωνα, ειδικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Για 35 κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι, ειδικά στα βόρεια παράλια. Ενδεχομένως να έχουμε και υψηλότερη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, ειδικά της ενδοχώρας ή στα νότια, διότι οι άνεμοι κάπως σκοπάζουν σιγά σιγά, και αυτό ευνοεί φυσικά τον υδράργυρο να ανέβει, να σκαρφαλώσει και να πιάσει ζέστες καλές. Και ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι μόνο τη μέρα και κάτω από τον ήλιο το πόσο πάει η θερμοκρασία, τι βαθμούς πιάνει, αλλά κυρίως τη νύχτα, όταν τώρα η πρόγνωση για τη Δευτέρα είναι ότι στις 3 τα ξημερώματα θα έχουμε 25 και 26 βαθμούς και με την ανατολή του ηλίου θα πάμε κατευθείαν σε 30, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ότι μέχρι τώρα, αλλά και πάλι καλοκαίρι είναι. Το τυπικό συμβατικό καλοκαίρι ενός καλοκαιρινού μήνα, όπως αυτός είναι ο Ιούλιος, και ειδικά τα μέσα του. Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και πολύτιμος συνεργάτης για όλα εδώ πέρα στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Βαράσος Χαραλαμπάκης ρυθμίζουν τα ηχητικά, και ο Γιώργος Βλαχάκης είναι στο συντονισμό των υπολείπων. Την καλημέρα μας απανταχού, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε και σήμερα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα, και όχι μόνο αναλυτικά όσο γίνεται και ψύχρεμα, αλλά παράλληλα και δεξιωτικά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Η Οσίας Αμαλίας γράφει το εορτολόγιο για τις 10 του Ιούλη. Αύριο είναι της Αγίας Ευφημίας, της Μεγαλομάρτυρος, και της Αγίας Όλγας εις Αποστόλου. Ενώ την Κυριακή γιορτάζει η Βερονίκη, ο Παΐσιος και η Παϊσία και ο Ιλάριος. Αυτά σε πρώτη φάση. Θέλω να σας πω ότι αργότερα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γίνεται ένας χαμός, προφανώς θα έχουμε και κάποια πολιτιστικά, γιατί γίνεται πανικός που θα σας τον εξηγήσω σε πολύ λίγο. Έχουμε συλλήψεις όσον αφορά στην τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, και έχει και προεκτάσει και η Κρήτη από αυτό. Θα τα δούμε αναλυτικά. Να πω όμως ότι επειδή έχουμε σήμερα και αύριο στα Χανιά την παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, και θα έχουμε και καλεσμένο έκπληξη και πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον περιμένω να έρθει να τα πούμε αναλυτικά, μπορείτε να καλείτε στο 2801-080-140 για προσκλήσεις για σήμερα και για αύριο. Η Γλυκερία θα σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο και θα σας εξηγεί τα καθέκαστα. Όσοι προλάβετε, έχουμε κάποιες, αλλά είναι περιορισμένος ο αριθμός, οπότε 2-8-20-80-140-190 για να κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση που έρχεται σήμερα. Θα πάμε σε πρώτο τραγούδι, να πάρω και εγώ μισή ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, η μέρα όπως σας είπα ξεκίνησε δύσκολα, περίεργα, διότι είχαμε συλλήψεις 3 στον αριθμό συνολικά σε όλη τη χώρα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στο σπίτι της οικογένειας, στο πατρικό σπίτι στη Θεσσαλονίκη, και μία μέρα μετά την κηδεία και την ταφή της άτυχης γυναίκας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Είναι η λεγόμενη αντιτρομοκρατική, σε συνεργασία και σε κοινή δράση με τους κατατόπους σταθμούς της ΟΠΚΕ, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και στα Χανιά. Έγινε μια σύλληψη στην πόλη των Χανίων σε μια 26χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και φέρεται να είναι μάλιστα η μία από τους δύο η οποία τοποθέτησε, φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικίας, στην οικία, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, η γυναίκα είχε μεταβεί στα Χανιά προφανώς για να βγει από το στόχαστρο, για να βγει από το ραντάρ της αντιτρομοκρατικής, από την έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση, και φιλοξενούνταν σε σπίτι φιλικού ζευγαριού, το οποίο από ό,τι λένε οι αστυνομικές πηγές δεν είχε γνώση για το περιστατικό, δεν τους είχε αποκαλύψει το παραμικρό, δεν κατηγορούνται οι ίδιοι, δεν εμπλέκονται στην υπόθεση δευτερογενώς, δηλαδή δεν θα πάνε με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, η 26χρονη φέρεται να συμμετείχε στην δράση. Τα υπόλοιπα δύο άτομα είναι οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας φέρεται να ήταν μαζί με την 26χρονη στην τέλεση, στην τοποθέτηση του μηχανισμού και στην πυροδότησή του, από ό,τι λέγεται. Ουσιαστικά θα δούμε αν και εφόσον θα εξελιχθεί εδώ η υπόθεση ή θα μεταβεί με μια ειδική διαδικασία η 26χρονη στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ώστε να γίνει εκεί η όλη προανάκριση και να οδηγηθεί αρμοδίως ενδεχομένως κεντρικά, γιατί είναι βαρύτατα τα δικήματα, φυσικά είναι βαρύτατες οι κατηγορίες ως προς την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η τρομοκρατική ενέργεια ήταν θανάσιμη, ήταν μοιραία, στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα, οπότε μιλάμε για πολύ σκληρό κατηγορητήριο ούτως ή άλλως. Οι άλλες δύο συλλήψεις τώρα, από τη μία είναι η εμπλοκή και από την άλλη είναι συντονισμός, από ό,τι λέγεται, από τις πληροφορίες που έχουν φτάσει και στα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχει γίνει και μια προσαρμογή στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, μια προσαγωγή στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι έχει εντοπιστεί και το κρυσφύγετο εισαγωγικά που είχαν, ενώ οι λεπτομέρειες που εξετάζουν οι αρχές είναι στο να υπήρχε και δεύτερη, ίσως και τρίτη ομάδα που πραγματοποίησε τις σχεδόν ταυτόχρονες εκρηκτικές επιθέσεις στα 3 σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς η υπόθεση έχει συνταράξει το Πανελλήνιο και τώρα με αυτή τη διαδικασία τώρα και τις σημερινές συλλήψεις προχωράμε στο να φτάσουμε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, και βέβαια ζητούμενο είναι και η ηθική αυτουργία, δηλαδή ποιος έδωσε τις εντολές, κάτω από ποιες υποτίθεται δράσεις και μαζόξεις γινόταν ο σχεδιασμός, και θέλω να πω ότι και η 26χρονη, όπως μαθαίνουμε από την αστυνομία που συνελήφθη στα Χανιά, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, ανήκει σε οργάνωση που είναι στον χώρο των αντιεξουσιαστών και το 2022 είχε συλληφθεί για εμπριστική ενέργεια σε άλλη περιοχή της Ελλάδος, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση συνολικά, ώστε να φτάσουμε στην απόδοση της δικαιοσύνης φυσικά, αλλά και στην πλήρη διαλεύκανση το που οδηγούμαστε σαν στο κομμάτι τουλάχιστον αυτών των επιθέσεων, που καλό θα είναι, ευελπιστούμε όλοι, να μείνουμε σε αυτή την δυσάρεστη είδηση και να μην συνεχιστεί.

Σε άλλα νέα τώρα, χθες είχαμε δύο περιστατικά πυρκαγιάς σε οικίματα εντός του αστικού χώρου, στα Χανιά. Η μία υπόθεση ήταν ορίστο μεσημέρι σε φούρνο στην ευρύτερη περιοχή των Παχιανών, που ευτυχώς χάρη στην άμεση επιεπέμβαση των πυροσβεστών δεν είχαμε επέκταση της εστίας. Ωστόσο, η δεύτερη εστία πυρκαγιάς ήταν λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο επικίνδυνη, στην περιοχή του Κουμπέ, μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, κολλητά ουσιαστικά, σαν συνοικία είναι του κέντρου των Χανίων, όπου εκεί είχαμε την πυροδότηση φωτιάς εντός μιας αποθήκης που είχε πλαστικά και χαρτικά μέσα, αυτό επίσης νωρίς το μεσημέρι, με αποτέλεσμα βέβαια να προκληθούν ζημιές και στην κατοικία που ήταν ακριβώς από πάνω. Είναι ένα διόροφο κτίσμα, στο οποίο κάτω στεγαζόταν η αποθήκη, και από πάνω ακριβώς μία οικία, η οποία για καλή τύχη των ενίκων το αντιλήφθηκαν νωρίς ότι υπάρχει καπνός από την αποθήκη από κάτω και βγήκαν από το οίκημα. Ήταν και μια οίκιος κοπέλα που αντιλήφθηκε τη φωτιά, ευτυχώς καλά στην υγεία της, χωρίς να υπάρχει παραμικρός τραυματισμός ή κίνδυνος για τη ζωή. Δυστυχώς τώρα στο κομμάτι αυτό υπήρχε και ένας παπαγάλος μέσα στο σπίτι, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς δεν απειλήθηκαν και τα πολύ κοντινή απόσταση σπίτια που ήταν στην περιοχή, σε έναν αδιέξοδο δρόμο ουσιαστικά, που όμως είναι πολύ πολύ πυκνοκατοικημένος και θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολη η κατάληξη, αν και εφόσον είχαμε επέκταση της πυρκαγιάς. 10 πυροσβέστες, τουλάχιστον 10, και 3 οχήματα, 4 της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο, ακαριέα έφτασαν ευτυχώς, και κατάφεραν να σβήσουν την εστία, να περιορίσουν τις φλόγες και να μην έχουμε περαιτέρω καταστροφές ή απειλή.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία νομίζω περιμένει και το κριτικό κοινό αυτή την παράσταση που έρχεται τώρα για τον Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, σε μια παραγωγή η οποία είναι υπερπαραγωγή και έχει και πολύ σπουδαίο cast και μια πολύ ωραία ιστορία που διηγείται, με αφορμή βέβαια και τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου, μας Νίκου Ξυλούρη. Γιατί δεν νομίζω ότι χωράει μία μόνο ιδιότητα. Έχω την χαρά λοιπόν και έχω και εδώ στο στούντιο των T-Shirt Χανίων τον Μιχάλη Αεράκη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη και την τιμή.
1: Καλημέρα Περικλή, θα μιλάμε στον Νίκο.
0: Ωραία, ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει.
1: Θα επικοινωνήσω με άλλο τρόπο. Τώρα τι να πρωτοπώ. Εγώ είμαι διπλά και τριπλά συγκινημένος που έρχομαι να παίξω στον τόπο μου.
0: Σωστά.
1: 17 χρόνια που ήμουν καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΥΠΕΘΕΚ, δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να χρησιμοποιήσω τη θέση αυτή για να παίζω όποιο ρόλο ήθελα. Και να που γυρνάει τώρα ο χρόνος για να παίξω σε μία παράσταση του χωριανού μου και συγγενή μου, ήταν ξάλφος μάνας μου ο Νίκος Ξυλούρης, να παίξω εδώ στην Ανατολική Τάφρο, που εύχομαι και ελπίζω να έχει κόσμο και θα έχει, γιατί παντού όπου πάμε
0: νομίζω ότι ειδικά τώρα στην Κρήτη, ειδικά, ναι, στην Κρήτη, δηλαδή από το χειμώνα έγινε χαμός στην Αθήνα και το λέγαμε και στον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕΚ που σκηνοθετεί και την παράσταση του Νίκου Ξυλούρη, τον Νικορέστη Χανιωτάκη, ότι πότε θα έρθει, θα κάτσει στα Χανιά, θα κάτσει στην
1: λοιπόν,
0: Κρήτη.
1: Λοιπόν, που ήρθαμε εδώ στα, ναι, Χανιά, ξεκινήσαμε από Ηράκλειο, δύο παραστάσεις, sold out,
0: που έγινε Αρχάνες, πανικός έτσι.
1: Πανικός. Στις Αρχάνες 1200 άτομα, χθες στο Ρέθυμνο επίσης το αδιαχώρητο, δύο παραστάσεις εδώ Χανιά, σήμερα και αύριο. Μεθαύριο θα φύγουμε και θα πάμε στο
0: Φραγκοκάστελο, νομίζω είναι.
1: Φραγκοκάστελο, ναι.
0: Αυτή τώρα θα είναι μια μοναδική στιγμή εκεί πέρα, που όσοι έχουν την ευκαιρία, ανεξάρτητα με σήμερα και αύριο που

0: κατάστατος. Τον ξέρουν τα νέα παιδιά, τον τραγουδάνε
1: το θαυμάζουν.
0: Τα νέα παιδιά και το θαυμάζουν. Ναι.
1: Και με μια σύντομη ζωή, έτσι. Δυστυχώς, λόγω κατάστασης, δεν πρόλαβε να φτάσει και σε ένα επίπεδο να λέμε ότι...
0: Μα το εκπληκτικό είναι αυτό, ότι μέσα σε μια δεκαετία, 70-80, παρήγαγε αυτό το σπουδαίο έργο για να τον τοποθετήσει ο ιστορικός που λέμε στην κορυφή των Ελλήνων ερμηνευτών.
1: Και βέβαια ο Θίασος είναι πολύ σπουδαίος και πολυπληθής, εννοείται, από νέους και παλιούς. Την Αθήνα την αφήγηση και την ερμηνεία έκανε η Άλκησης Πρωτοψάλτη. Τώρα στην περιοδία έρχεται η Μελίνα Κανά, σπουδαίες ερμηνεύτερες, σπουδαίες φωνές,
0: πολύ, πολύ μεγάλες,
1: επιβλητικές
0: φωνές. Πολύ, πολύ. Και η Άλκησης, η οποία χαίρομαι που γίναμε πολύ φίλοι, γνωριζόμασταν από παλιά. Ένα εκπληκτικό παιδί. Τώρα βέβαια κάνει συναυλίες με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Θα έρθει και εδώ στα Χανιά. Και βεβαίως η Μελίνα η Κανά, με μια προσωπική ερμηνευτική κατάθεση πολλών χρόνων, που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ενσωματωθεί, γιατί είναι δύσκολο να ενσωματωθεί σε μια ομάδα που δουλεύει ένα ολόκληρο χειμώνα.
1: Δεμένη, δουλεμένη και με βιώματα κοινά. Έτσι,
0: πάρα
1: δύσκολο.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω τώρα, έχετε βιώσει πολλές στιγμές φαντάζομαι, αλλά και βλέποντας τα βίντεο και από το Ηράκλειο που στο τέλος της παράστασης είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι και τραγουδούσατε όλοι μαζί.
0: Αυτό
1: πώς γίνεται, πώς το υποδέχεται ο κόσμος από τη μία, αλλά πώς το ζείτε κι εσείς μαζί.
0: Όπως είδε στην εικόνα, αυτή η εικόνα...
1: σαν αυθόρμητο φάνηκε, δεν ξέρω αν...
0: Ναι. Αυτό γινόταν όλο το χειμώνα στο Θέατρο Ήμι στην Αθήνα. Στο τέλος δηλαδή ο κόσμος πεταγόταν όρθιος, χειροκροτούσε και τραγουδούσε μαζί μας. Sold out όλες οι παραστάσεις. Και αυτό μας έδινε χαρά κάθε μέρα να ξέρουμε ότι ένας άλλος κόσμος που πρέπει να τον κερδίσουμε, γιατί μία παράσταση και ένας ηθοποιός ή ένα πρόσωπο που έχει δημόσιο λόγο ψηφίζεται κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός.
1: Και τώρα προφανώς είναι μια προσωπικότητα η οποία εκτός από την καλλιτεχνική παρουσία έχει ταυτιστεί και με αγώνα, με τον αγώνα, με τη διεκδίκηση, με τη δημοκρατία, με ιδανικά τα οποία είναι υψηλά και αδιαφυσβήτητα φυσικά στη συλλογική συνείδηση, αλλά εξακολουθούν και είναι ζητούμενα κάπως και λόγω και συγκυριών, λόγω κατάστασης, μονίμως δηλαδή μπαίνουν ξανά στη συζήτηση το πώς προβάλλονται αυτά τα πρότυπα που ναι μεν έχουν χαθεί από τη ζωή, αλλά με το έργο και με τη στάση ζωή τους επανέρχονται.
0: Έχεις δίκιο, Περικλή. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Καταρχήν η ερμηνεία του, η φωνή του, το παράστημά του. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο έλειπε δυστυχώς από το χώρο μας, είναι η σεμνότητά του και η ταπεινότητά του. Παρά το ότι είχε φτάσει στην κορυφή, ποτέ δεν ήθελε να λες κάτι καλό για αυτόν. Χαμήλωνε το βλέμμα του σαν την παλιά γυναίκα της Κρήτης που λέμε, από συστολή, από ντροπή. Και βεβαίως είχε και ένα αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εγώ επειδή ήμουνα μικρός την εποχή του Πολυτεχνείου 17 χρονών και ήμουνα μέσα στο Πολυτεχνείο και τις τρεις μέρες, κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν ήρθε τις πολύ δύσκολες μέρες. Ήρθε ο Ξυλούρης, ρισκάροντας πάρα πολλά και για την καριέρα του, ακόμα
1: και για τη ζωή του.
0: Και για τη ζωή του. Λοιπόν, έγινε έτσι το ίνταλμα των φοιτητών της εποχής εκείνης. Τον αγκάλιασε η νεολαία, τον αγάπησε η νεολαία και τον ακολουθούσε παντού. Αυτός ήταν ο Νίκος ο Ξυλούρης. Ένας άνθρωπος που όταν τον γνώριζες από κοντά λες δεν γίνεται ρε παιδί μου να είναι αυτός. Μέσα στο έργο λέει η γυναίκα του, η Ουρανία, και αυτά είναι περιστατικά τα οποία έχει διηγηθεί η Ουρανία η Ξυλούρη στην Πετράκη.

0: Μαρινάκη, η οποία έχει γράψει το σενάριο, με τη συνδρομή βεβαίως του Νικορέστη. Την ρώτησε μια κυρία, λέει, στο Memorial, συγγνώμη, είστε η κυρία Ξυλούρη? Λέει, μάλιστα. Λέει, και πώς αντέξατε τόσο φως όλα αυτά τα χρόνια? Δεν είναι και λίγο πράγμα να είσαι σε ανθρώπους που η ακτινοβολία τους είναι τόσο, ναι, τόσο μεγάλη, που να αντέχεις δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πόσα ισοκλείδουμε σε αυτή τη φράση, δηλαδή αυτό το φως, βέβαια, και η ακτινοβολία και
0: φως,
1: η...
0: Φως, έλαμπε. Δυστυχώς έφυγε μικρός.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Μπαίνει όμως το Πάνθεον.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι γίνεται.
0: Σε αυτό,
1: έτσι
0: γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η περιοδία πώς εξελίσσεται τώρα, πόσο ακόμα σταθμούς έχετε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, εγώ λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων που έχω με μια νέα σειρά που θα κάνω στο ΜΕΚΑ.
1: Θα πήγαινα και εγώ μετά σε αυτό.
0: Είμαι μόνο στις παραστάσεις της Κρήτης, καθαρά συναισθηματικά, 9 ναι, παραστάσεις, και τον Σεπτέμβρη στην Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ακολουθώ την αποστολή, δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, λόγω του ότι δεν μπορώ. Μέχρι τώρα εικόνα που έχω και που μου μετέφεραν οι συνάδελφοι από Σπάρτη, Αρχαιοθέατρο Δίων στην Κατερίνη και στην Αθήνα στην Ηλιούπολη, είναι η ίδια εικόνα, παντού γεμάτο. Παντού γεμάτο.
1: Κάτι σημαίνει αυτό, κάτι δείχνει, κάτι θέλει ο κόσμος, ναι, κάτι, ναι, κάποια ανάγκη εκφράζει συλλογικά.
0: Σίγουρα.
1: Και εύχομαι να συνεχίσει και έτσι. Και πήγα να πω αυτό πριν.
0: Ποιο?
1: Βασικά ήθελα να ακολουθήσουμε αυτή την ερώτηση, ότι είσαι πολύ πράγμα. Σε πολλά και διάφορα. Τώρα είδαμε πρόσφατα και τα γυρίσματα που γίνονται για τη σειρά αυτή την καινούρια.
0: Εδώ,
1: στα Χανιά. Να μας πεις δύο λόγια για αυτή την... τα δύο μωρά που κάμισα, τι μπορεί να σημαίνει? Γιατί στην κριτική έτσι σκέψη σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα...
0: Είναι καταρχήν ένα βιβλίο εκπληκτικό, το οποίο το έχει γράψει ο συνάδελφός σας, ο Μένιος Τσαγκελαρόπουλος. Αυτό το βιβλίο το είχα παρουσιάσει πριν από 14 χρόνια στο Δημοτικό Κήπο, στο Ρέθυμνο, μαζί με τη Μαρία την Τσομπανάκη και ο Βασίλης ο Σκουλάς. Όταν διάβασα αυτό το έργο, με συνεπήρε, λέω, αυτό πρέπει να γίνει κάτι, σειρά, ταινία, κινηματογραφική, και από τότε το είχα βάλει στο μυαλό μου. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το πρότεινα στον παραγωγό μου, που έχω κάνει δύο συνεργασίες, το Πόρτο Λεόνε και Από Ήλιο σε Ήλιο, και το προτείναμε και θα γίνει σειρά στο ΜΕΓΑ. Είναι ένα έργο που υμνεί τη φιλία αυτή την σπουδαία αρετή που έχουν δύο άνθρωποι, να μεγαλώνουν από μικρά παιδιά, να συμπορεύονται σε πάρα πολλά. Είναι σταυραδέλφια ουσιαστικά, μέχρι το σημείο που ανάμεσά τους μπαίνει μία γυναίκα. Και εκεί θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι ένα ερωτικό δράμα. Παίζουν εκπληκτικοί συνάδελφοι. Έτσι πρόχειρα θα αναφέρω μερικούς που είναι της οικογένειάς μου. Δηλαδή, εγώ είμαι ο πάτερ φαμίλιας, ο πατέρας. Η γυναίκα μου είναι η Μαρίνα η Ψάλτη. Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, ο ένας μου γιος, ένας νεαρός ακόμα, ο άλλος μου γιος, συντεκνός μου θα είναι ο Μανώλης ο Κονταρός.
1: Α, θα παίξει και ο Μανώλης Κονταρός.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Από την άλλη...
1: Αμιγός κριτικό, είτε εξαίματος, είτε γιατί και ο Βασίλης Βυσβίκης πλέον τίνει να γίνει ο ίδιος πιο κριτικός και από κριτικούς.
0: Είναι πιο κριτικός, έχει κάνει αγορά εδώ, να φτιάξει το σπίτι του, να μένει εδώ. Παίζει ο Νίκος Βερλέγες, ο Μιχάλης Μητρούσης, η Γερασιμίδου, ο κόσμος, πολλοίς.
1: Τα γυρίσματα θα γίνουν, φαντάζομαι, και σε άλλες περιοχές, αλλά ξεκίνησαν
0: τα
1: και
0: τα γυρίσματα
1: εδώ.
0: Θα γίνουν πάνω στην Αθήνα, σε πλατό που διαμορφώνεται, ναι, ναι, τώρα, και εξωτερικούς χώρους που να φέρουν το χρώμα της Κρήτης. Εδώ στην Κρήτη έχουμε κάνει γύρω στις 12 μέρες γυρίσματα, στο χωριό μου στα Νόγια, πάνω στο βουνό, στα Μητάτα, μέσα στο χωριό, εδώ στα Χανιά, παλιά πόλη, σε διάφορα.
1: Και
0: σε
1: στο κέντρο, είδαμε και τον κήπο, είδαμε και,
0: και
1: το
0: στο κέντρο, και στο
1: πάρκο Λιμνικής και Φιλίας.
0: Παντού. Και ελπίζω να ξανακατεύουμε για να πιάσουμε και την εποχή του χειμώνα που λέμε.
1: Α, ωραία. Θα είναι τέτοιο.
0: Θα είναι μια σειρά τύπου. Καθημερινή. Θα είναι...
1: Α, καθημερινό θα είναι.
0: Ναι, ναι. Θα είναι η ναυαρκίδα του Μέγκα για τον επόμενο χειμώνα. Θα παίζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Σκηνοθεσία.
0: 9 το βράδυ. Σκηνοθεσία είναι ο Μάριος ο Καραμάνης, mm-hmm. ο ένας σκηνοθέτης, και ο άλλος ο Κώστας Κιμούλης. Και μια που είπα για Κιμούλης, παίζει χωρίς να έχει καμία σχέση βέβαια λόγω σκηνοθεσίας η Μαριάννα η Κιμούλη, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, uh-huh. είναι κόρη του Γιώργου του Κιμούλη, και ο άλλος, οι δύο φίλοι, mm-hmm. είναι, από τη μια είναι ο Μπισμπίκης και από την άλλη ο Αντώνης ο Μυριαγκός που έκανε το Καποδίστρια.
1: Πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαίο κάστη.
0: Ένα δυνατό κάστη, και ελπίζω να πάει καλά.
1: Νομίζω ότι θα πάει, εντάξει. Η Κρήτη αγαπιέται πολύ, δηλαδή και από το Σασμό έχετε εμπειρία καλύτερη το τελευταίο διάστημα.
0: Δεν μπορείς, αλλά... δεν μπορείς να κοροϊδέψεις επειδή αναφέρεται στην Κρήτη ότι ο κριτικός θα το... Όχι, υπάρχει η κρίση. Και αν είναι μια δουλειά σχέση, καλή, ναι. έντιμη και τα λοιπά.
1: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί ναι, θέλουν ναι. πολύ, το αγαπάνε πολύ πολλοί κόσμοι.
0: Έτσι ξεκινήσαμε και με το Σασμό και πήγε 3 χρόνια και αγαπήθηκε αυτή η σειρά και κουβεντιάζεται και θα κουβεντιάζεται για χρόνια.
1: Αλήθεια
0: πολλά.
1: Είναι. Εκεί κάπως νομίζω εδραιώθηκε στη συλλογική πανελλαδική συνείδηση ως. Ως ναι. ο παπάς, ως εν πάση περιπτώσει η φιγούρα χαρακτηριστική της Κρήτης.
0: Ο εθνικός παπάς.
1: Ακριβώς. Μια τέτοια κατάσταση. που μέχρι τότε βέβαια ήσουν με άλλο ρόλο πάλι στα πράγματα. Ναι, εντελώς. Ναι. Τώρα μπαίνεις και σε. Όχι μόνο τώρα. Όσοι σε γνωρίζουν ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η. Το τρίψιμό σου με την πολιτική, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι και λίγο πιο εμφανές και λίγο πιο πρωταγωνιστικό, όπως και με τις δερματολογικές επεξεργασίες.
0: Με ρωτάνε όλοι, γιατί ρε Μιχάλη, τώρα εσύ να εμπλακείς με την πολιτική, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Εγώ τους απαντώ ότι η κάθε πράξη που κάνουμε έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο. Αυτό είναι το ένα. Το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια mm-hmm. κουράστηκα να διαπιστώνω όπως διαπιστώνουμε όλοι μας. Αυτό είναι κακό, το άλλο μυρίζει, το άλλο ξυνίζει. Λοιπόν, αποφάσισα λοιπόν
1: να κάνουμε κάτι,
0: να σταματήσω τις διαπιστώσεις και να μπω μέσα να χορέψω. Να χορέψω, αλλά και παράλληλα να κλείσω το μάτι στους φίλους που πιστεύουν, ας πούμε, σε αυτά τα οποία ακούνε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν πάω να κάνω πολιτική καριέρα. Mm-hmm. Έτσι, η δουλειά μου είναι αυτή που κάνω. Πάω να συνδράμω όπως μπορώ, με επιχειρήματα, χωρίς φωνές, χωρίς εξαλλοσύνες, και να τους πω ότι αν δεν περνάς καλά, θες κάτι άλλο. Αν περνάνε καλά ο κόσμος, ναι. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω συνεχίστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία.
1: Υπήρξε η ενασχόληση, εν πάση περιπτώσει, η υποψηφιότητα για τις ευρωεκλογές, με πολύ καλή παρουσία νομίζω, από το αποτέλεσμα κιόλας κρινόμενο. Πλέον απίστευτο. Και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι δεν είναι, του Πολιτικού Συμβουλίου καλύτερα.
0: Είμαι Κεντρική Επιτροπή, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Είναι αυτό που λέγανε παλιά εκτελεστικό
1: γραφείο, ναι.
0: Και είμαι και γραμματέας του τομέα πολιτισμού.
1: Ναι. Θα τολμήσω να ρωτήσω, διότι δημοσιογράφη γάρ δεν γίνεται να μην ρωτήσω. Οι κάλπες είναι κοντά. Τώρα θα είναι άμεσα ή θα είναι λίγο πιο αργότερα. Ναι. Θα υπάρχει υποψηφιότητα Μιχάλη Αεράκη στα Χανιά με το ΠΑΣΟΚ. Ρωτάω σαν
0: όχι, καλά,
1: απόφαση κανείς... δική σας. Ναι, τώρα η τελική απόφαση για το αν θα μπει είναι αλλουνού, παπά Ευαγγέλιο.
0: Αυτό με ρωτάνε καθημερινά αυτό το καιρό που είμαι στα Χανιά. Έτσι, λοιπόν, η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Εάν οι εκλογές γίνουν τώρα Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, μου φαίνεται δύσκολο να είμαι υποψήφιος λόγω των επαγγελματικών. Εάν γίνει τον Απρίλη, όπως λέει ο Μητσοτάκης, τότε ναι, θα είμαι.
1: Υπάρχει αυτή η θέληση, η βούληση να
0: ναι, θέλω, πολιτική... θέλω να βοηθήσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν μπει στο χορό, πρέπει να χορέψει. Λοιπόν, εγώ μπήκα στο χορό, θέλω να χορέψω. Τέλος. Χωρίς να προσδοκώ φίτσια, καρέκλες, πουργιλίκια και βλακίες και όλα αυτά, μα έξω και πέρα από.
1: Υπάρχει όμως αποδοχή και υπάρχει και αναγνώριση της προσπάθειας και από την ηγεσία του κόμματος. Θέλω να πω ότι αν στο δεδομένο ότι πάμε Οκτώβριο εκλογές, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να πείτε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν μπορώ γιατί δεν προλαβαίνω.
0: Νομίζω
1: ότι θα διαθέσει όλη τη βοήθεια που μπορεί για να μπορέσει να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στα Χανιά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για τα Χανιά ως τετραεδρική εννοώ.
0: Εντάξει, μπορεί να είμαι από άλλο πόστο.
1: Εντάξει,
0: μπορεί
1: το ακούω
0: και αυτό. Από άλλο πόστο. Θα δούμε. Ότι θα βοηθήσω, αυτό είναι σίγουρο.
1: Να διαπραγμάτευτε.
0: Είμαι αεράκι στο ψηφοδέλτιο εδώ ή χωρίς αεράκι ή από οποιοδήποτε άλλο πόστο, θα βοηθήσω.
1: Θα μην ρωτήσω για διακοπές, άρα. Για ξεκούραση.
0: Οι διακοπές μου είναι πολύ... μια άγνωστη λέξη. Δεν θυμάμαι. Οι διακοπές μου είναι οι περιοδίες που κάνουμε το θέατρο.
1: Ναι, αυτό, το προλαβαίνετε να ξεκουραστείτε, σαν ηθοποιείς, σαν τέτοιο.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη η δουλειά, γιατί ειδικά το καλοκαίρι είναι κλείσε, άνοιξε βαλίτσα, κάθε μέρα κι αλλού. Εάν είσαι σε τηλεοπτικά γυρίσματα, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Ξυπνάς το πρωί στις 6, τελειώνεις 6 το απόγευμα. Εάν κάνεις και θέατρο, όπως το έκανα πριν από 2-3 χρόνια, ο χρόνος ξεκούρασης πραγματικά ήταν 4 ώρες.
1: Έχω μια αίσθηση ότι με το που κατεβαίνεις από το αεροπλάνο ή το καράβι, δεν ξέρω πώς ταξιδεύεις, στην Κρήτη, νομίζω ότι εκεί αρχίζει η ξεκούραση και ξανά.
0: Τρελαίνομαι. Εγώ ακούω Κρήτη και κάτι παθαίνω. Αγαπώ όλη την Κρήτη. Η Κρήτη είναι μία ενιαία και αδιαιρέτη. Εγώ είμαι κριτικός. Το χωριό μου είναι τα Νόγια και η πόλη μου είναι τα Χανιά. Στο Ηράκλειο διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου, φεύγοντας από τα Νόγια 11 χρονών μέχρι τα 16-17, πουλώντας λαχεία, κάνοντας τον βοηθό σερβιτόρου σε νυχτερινά κέντρα, οπότε εκεί ατσαλώθηκα και από τον ομολαστείο ήταν ο συγχωρημένος ο κουμπάρος μου, ο Νίκος ο Κούνδουρος, σκηνοθέτης. Άρα λοιπόν έχω σημεία έτσι πολύ δυνατά σε όλους τους νομούς. Είμαι κριτικός, είμαι περήφανος για τη ράτσα μου και βεβαίως όταν κατεβαίνω ή με αεροπλάνο ή με καράβι, με το πατώ το πόδι μου εδώ στα Χανιά, υπάρχει ένα εσωτερικό έτσι up. Μια βαθιά ανάσα.
1: Ήμουν σίγουρος. Καλά, δεν θέλω να τώρα μεταφέρω μηνύματα. Νομίζω είναι περιττό. Όλοι λένε ότι περιμένουν με χαρά να σε απολαύσουν και σήμερα και αύριο και εσένα και όλοι το cast για αυτή τη σπουδαία παράσταση. Ευχαριστώ. Οπότε θα δώσουμε ραντεβού όλοι μαζί σήμερα, απόψε και αύριο στις 9, δεν κάνω λάθος, έτσι, στο θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
0: Δεν ξέρω, οπότε να μην πω ώρα.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να το ξαναδώ. Νομίζω 9 γράφει 9, βοηθήστε με. Ναι, 9. Οπότε, εντάξει, και 9 παρά να έρθει κάποιο και 9.30 να ξεκινήσει που λέω λόγο.
0: Καλό να είναι να έρθει έγκαιρα, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
1: Και για να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος, οπότε ας έρθει από 9 παρά και ας φτάσει ό,τι ώρα θέλει να ξεκινήσει το έργο. Σωστά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, το είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή, το ξαναλέω και τώρα, 2-21-0-80-140, άλλη μία πρόσκληση είναι γλυκερία. Άλλη μία και άλλη μία αύριο. Όποιος προλάβει τώρα, μέχρι και σε λίγα λεπτά, 2-21-0-80-140-190 για να κερδίσετε το σημερινό εισιτήριο και την πραγματικά πολύ σπουδαία αυτή παράσταση. Θα τη ζήσουμε όλοι μαζί και θα είμαστε εδώ να την αναλύσουμε από Δευτέρα και να πούμε και τα όσα ζήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Απλά θέλω να προσθέσω ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι ηθοποιοί που παίζουν είναι εκπληκτικοί νέοι και παλαιότεροι με πάρα πολύ καλές φωνές. Το ρόλο του Νίκου Ξυλούρη υποδίεται ο Εμιλιανός Σταματάκης, πάρα πολύ καλός ηθοποιός και τραγουδιστής.
1: Και έκπληξη, αν μου επιτρέπεις, ναι. Ήταν έκπληξη.
0: Βέβαια.
1: Το πώς έφτασε πολύ κοντά, όχι στο να μιμηθεί, ρε παιδί, εντάξει, δεν είναι θέμα μιμήσεις, αλλά να ενσαρκώσει όλη την προσωπικότητα.
0: Έχει δουλέψει το παιδί πραγματικά, έξω και πέρα από το ότι του μοιάζει κιόλας.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σταμάτησε αυτό. Έχει δουλέψει πολύ σκληρά. Δεν μπορώ να αναφέρω όλους τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ.
1: Και με εμάς ο Περνής είναι
0: τρεις, θα παρεξηγηθούν οι άλλοι.
1: Λέω εγώ,
0: οπότε στο πρόσωπο του Εμιλιανού, ας πούμε, χαιρετίζω και λέω εγγυημένα στον κόσμο ότι θα δουν πάρα πολύ καλές ερμηνείες, μια ωραία παράσταση και θα τους αποζημιώσουμε 100%.
1: Και το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι.
0: Ο Ρος Ντέιλι, η σκηνοθεσία του Νικορέστου Χανιωτάκη. Να εμπιστευτείτε τον Νικορέστη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ναι, και σκηνοθέτης που αγαπά και αυτός παθολογικά την Κρήτη και είμαι σίγουρος ότι το Διπεθέ θα ανέβει
1: ξανά
0: επί των ημερών.
1: Θα πω ξανά, ναι, εγώ, ναι, ναι, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ναι, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος αυτή που διανύει. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το Διπεθέ έχει μπει σε μια ωραία τροχιά. Και η παράσταση που έκανε η πρώτη καλοκαιρινή επί δικής του καλλιτεχνικής διεύθυνσης που είχαμε χθες και προχθές του Ρωμίου, ήταν πραγματικά απολαυστική. Και μια πολύ σπουδαία δουλειά, πραγματικά.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: καλός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά για την
0: Περικλή, να σε καλά,
1: για την παρουσία.
0: Βέβαια, σε αλλαγή χώρου ήρθα.
1: Είναι τα στούντιο τώρα τα πρώτα, τα επόμενα ακριβώς, αλλά μπορεί και να τα ξαναπούμε και στα επόμενα κάποια στιγμή.
0: Ωραία και εδώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Αεράκη. Θα τον απολαύσετε σήμερα και αύριο στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούριο, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, στα Χανιά. Εμείς δίνουμε ραντεβού και πάλι Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Εδώ θα είμαστε, η RGN θα είναι κοντά σας. Γεια σας και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους...
2: Λοιπόν, θα σας πούμε και εμείς αναλυτικά της πρωτολογίας του κυρίου Πρωθυπουργού και τι λέει στον κύριο Ανδρουλάκη απαντώντας για την ακρίβεια. Έχετε ήδη πάρει μια μικρή εικόνα. Πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11. News Radio

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο εντελακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Ο καιρός. Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ, ώρα για σπορ που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης, νότια του

Πήρε ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν δυναμικά μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί ο αθλητισμός στο νησί μας δεν κοιμάται ποτέ και εμείς είμαστε εδώ για να τον αναδείξουμε. Χρήστος Χέλης και τυπικά με τη Βούλα, ποδοσφαιριστής του Όφη από χθες, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Οι μεταγραφικές αναζητήσεις για τον Όφη συνεχίζονται. Επαναλαμβάνουμε, μετά την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάγε του Χρήστου Χέλη, Όφη θα κινηθεί για τουλάχιστον την απόκτηση 6 με 7 ποδοσφαιριστές. Θέλει κι άλλο κεντρικό μπακ, ένα δεξιό μπακ, 2 γουίνγκερ, 1 ή 2 επιθετικούς. Θα τα δούμε αυτό στην πορεία. Έχει ρίξει δίχτυα παντού. Φυσικά αυτό που επήγει τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας επιθετικός, δεν έχει μείνει μόνο με τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη. Παράλληλα όμως δουλεύονται και άλλες περιπτώσεις υποψήφιων μεταγραφικών στόχων του Όφη. Θα τα πούμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Θα δούμε τι γίνεται με τις ομάδες της Κρήτης που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έχει σηκώσει τα μανίκια και ξεκινάει τις πρώτες της μεταγραφές εν ώψη της συμμετοχής της στην Elite League, την Α2 δηλαδή του μπάσκετ. Θα δούμε τι γίνεται και με τον Όφη στο μπάσκετ, όπου ο Μανώλης Καλκιαδάκης με τον Μάνο Πετρίδη ετοιμάζουν την Επιτροπή Μπάσκετ και το νέο προπονητή της ομάδος. Εν ευθέτω θα έχουμε ανακοινώσεις και στο κομμάτι αυτό. Ο Χριστόφορος Κρυμίλης θα είναι ο νέος προπονητής του Ροδότη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται συνολικά το ρόστερ του Ευρωπαίου Όφη στο βόλεϊ, ο οποίος έχει κάνει και δυνατές συμμετοχές και μάλιστα ευελπιστεί να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά στην πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή στο βόλεϊ. Φυσικά έχουμε και Μουντιάλ, έτσι. Η Γαλλία ήταν η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, κερδίζοντας το Μαρόκο με 2-0. Έχουμε και εδώ μια αναλυτική ενότητα για το Μουντιάλ, να δούμε το χθεσινό μάτς, αυτά που έρχονται, τους υπόλοιπους ημιτελικούς, τι δίνουν φαβορί για πρώτο σκόρερ και ποια χώρα είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, οι αλγόριθμοι, οι περιπολογιστές και οι στοιχηματικές εταιρείες. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια της εκπομπής. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, πάμε με το ρεπορτάζ του Όφη. Πρώτα με τον Χρήστο Χέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών με την κριτική ομάδα χθες, περνώντας επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα πρόλαβε και έκανε και την πρώτη του προπόνηση. Ο 26χρονος αμυντικός, γεννημένος στην Κύπρο στις 2 Φεβρουαρίου του 2000, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η Arsenal, την περίοδο 2012-2016. Συνέχισε στις ακαδημίες της Crispy Down 2016-17 και στην Shrewsbury την περίοδο 2017-19. Το 2019 ο Χρήστος Χέλης επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, όπου παρέμεινε για 2 σεζόν. Με τη φανέλα της Κυπριακής ομάδος κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές στις αγωνιστικές περίοδο 2019-20 και 2020-21, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Στην συνέχεια ο Χέλης μετακόμισε στη Βουλγαρία για την Λεύκη Σόφιας, όπου είχε 13 συμμετοχές πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021-22. Στην ομάδα της Μαγνησίας ο Σχέλης βρήκε σταθερό ρόλο, παραμένοντας μέχρι τη σεζόν 23-24, καταγράφοντας συνολικά 62 συμμετοχές με 2 γκολ, όντας βασικός βασικότατος. Η παρουσία του στο Βόλο τον καθιέρωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα και του έδωσε την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του στην Super League, και τις 2 τελευταίες αγωνιστικές περιόδους 2024-25 και 25-26 αγωνίστηκε με την φανέλα του Πανατολικού, όπου αποτέλεσε βασικός τέλεχος της αμυντικής γραμμής της ομάδας του Αγρινίου, μετρώντας συνολικά 60 συμμετοχές. Παράλληλα να πούμε ότι ο Χρήστος Χέλης έχει σημαντική παρουσία και με την Εθνική Ομάδα Κύπρου, καταγράφοντας 14 συμμετοχές μέχρι σήμερα με την πρώτη ομάδα, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και με τα αντιπροσωπευτικά και με τα αντιπροσωπευτικά.

προσωπευτικά συγκροτήματα των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών της Κύπρου. Η τελευταία του εμφάνιση με την Κύπρο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην φιλική αναμέτρηση της Κύπρου απέναντι στο Λιχτενστάιν.

0: Ο Χρήστος Σχέλης λοιπόν είναι η δεύτερη μεταγραφή του Όφη μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Από το περσινό ρόστερ παρέμειναν οι ταξιάρχες Φούντας, Μπόρχα Γκονζάλης και Νίκο Αθανασίου, ενώ αποχώρησαν, να υπενθυμίσουμε, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Χατζηθεοδωρίδης Σεγγέλια, Μπαΐνοβιτς, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Νέιρα και Σαλσέδου. Για τον Λαμπρόπουλο πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που τον φέρουν πολύ κοντά στην ΑΕΛ Νόβιμπετ να υπογράψει, η οποία εσκάτως άλλαξε και ιδιοκτήτη, πήγε στον εφοπλιστή, στον Ζήση Στυλιανού, και θα δούμε τώρα την μέλη γενέστη και με την ομάδα της Λάρισας. Να πούμε ότι η Όφη δεν θα μείνει στην απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του Χρήστου Σκέλη, θα πάει ακόμα με 6-7 μεταγραφές. Θέλει ακόμα ένα κεντρικό μπακ, ένα δεξιό μπακ, δύο γουίνγκερ, ένα ή δύο επιθετικούς και ενδεχομένως να πάει και σε μια ή δύο συμπληρωματικές περιπτώσεις μεταγραφών, ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του και ποιοτικά και ποσοτικά. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή Όφη έχει 31-32 ποδοσφαιριστές με τον Σκέλη. Αν υποθέσουμε θα γίνουν ακόμα 5-6 μεταγραφές, μπορεί να πάμε στους 37-38 ποδοσφαιριστές. Κατά δήλωση του ίδιου του Χρήστου Κόντι, θέλει να δουλέψει με 30 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 4 θα είναι τερματοφύλακες. Άρα λοιπόν θα έχουμε και αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, είτε με υποσχετική είτε με λύση συμβολέων. Δύο τέτοιες περιπτώσεις είναι, παραδείγματος χάρη, του Ράκονιατς, του Βούκοτιτς. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Θα αξιολογήσει και το νυν υπάρχον έμψυχο υλικό της ομάδος ο Χρήστος Κόντες και θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Σχέλης αμέσως μετά την υπογραφή του διετούς συμβολέου του με την κριτική ομάδα.
1: Πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και επίσημα πλέον στην οικογένεια του Όφη. Έχω κάνει μια βόλτα στις εγκαταστάσεις, έχω δει και τους ανθρώπους. Πραγματικά έχω κάνει τη σωστή επιλογή και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξεχωριστό συνέστημα το να βρίσκεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, αλλά δεν θα παραμελήσουμε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι εδώ με τη σωστή καθοδήγηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν θα βάλω ατομικούς στόχους, περισσότερο θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Θέλω να παίξω όσο καλύτερα γίνεται, έτσι με πάθος, με δύναμη, έτσι ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Σχέλης, ο νέος ποδοσφαιριστής του Όφη, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση των Κύπριων ποδοσφαιριστών που έρχονται στην κριτική ομάδα. Μάλιστα το Γεντίκουλ έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Ο πρώτος Κύπριος που αγωνίστηκε στον Όφη ήταν ο Πάμπος Πάμπουλης, θα το θυμούνται οι πιο παλιοί, ο οποίος βρέθηκε στην ομάδα του Όφη τη δεκαετία του 70, αφήνοντας το στίγμα του με 58 συμμετοχές και 14 γκολ. Ακολούθησε ο Άκης Αγιομαμίτης, μια από τις πιο σημαντικές παρουσίες Κύπριου ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου. Έμπειρος αμυντικός, παρέμεινε για 7 χρόνια στον Όφη και αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας του Ευγένιου Γκέραρτ. Ακόμα να πούμε ότι στη συνέχεια τη φανέλα του φέρεσαν ο Δημήτρης Κίζας, ενώ ακολούθησε ο Νίκη Παπαβασιλείου που αγωνίστηκε στο Ηράκλειο από το 1988 στο 1993 και στη συνέχεια έκανε το μεγάλο βήμα στην Αγγλία με την Newcastle. Το 2003 Όφη απέκτησε τον Μάριο Νεοφύτου, έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του Κυπριακού Πρωταθλήματος εκείνη την περίοδο, και ο τελευταίος Κύπριος πριν από τον Σχέλη ήταν ο Ανδρέας Καρό, και αυτός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της σεζόν 2023-2024. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην ομάδα του Όφη φόρησαν την φανέλα 7 Κύπριοι ποδοσφαιριστές: Πάμπος Πάμπουλης, Άκης Αγιομαμίτης, Δημήτρης Κίζας, Νίκη Παπαβασιλείου, Μάριος Νεοφύτου, Ανδρέας Καρό και Χρήστος Σχέλης. Και από τους 7 Κύπριους ποδοσφαιριστές που φόρησαν την φανέλα του Όφη, οι 4 ήταν κεντρικοί αμυντικοί: ο Άκης Αγιομαμίτης, ο Δημήτρης Κίζας, ο Ανδρέας Καρό και ο τελευταίος ο Χρήστος Σχέλης.

Να πούμε για τον Χρήστο Σκέλη, φίλες και φίλοι, ότι κατάγεται από μια όντως ποδοσφαιριστική οικογένεια, ποδοσφαιρική οικογένεια, μια οικογένεια που έχει 7 ποδοσφαιριστές. Ο στενός του κύκλος έχει ακόμα 2 αδέρφια, που και τα 2 αδέρφια του έπαιξαν, παίζουν ποδόσφαιρο, έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αλλά και τα πρώτα του ξαδέρφια επίσης ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χρήστος Σκέλης κατάγεται από μια άκρος ποδοσφαιρική οικογένεια. Δύο λοιπόν μεταγραφές έχει κάνει μέχρι στιγμή Σόφη, Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σκέλης. Θα πάει για ακόμα 5-6 μεταγραφές, θέλει ακόμα ένα κεντρικό μπακ, ένα δεξιό μπακ να καλύψει τον Μπόρχα Γκονζάλες, για backup του Μπόρχα Γκονζάλες. Αριστερά είναι ο Χρήστος Αθανασίου, ο Νίκος Αθανασίου, αλλά εκεί θα δοκιμάσει και τον Γιάννη Αποστολάκη ο Χρήστος Κόντης στη διάρκεια της προετοιμασίας και ενδεχομένως να χρειαστεί και εκεί κάποια ενίσχυση. Θα το δούμε όμως αυτό, θα το κρίνει στην πορεία ο τεχνικός του Όφη. Στον άξονα η ομάδα είναι γεμάτη, δεν χρειάζεται παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής, θέλει όμως δύο πλάγιους γουίνγκερ, ειδικά μετά την αποχώρηση του Σεγγέλια, και θέλει τουλάχιστον 1 με 2 επιθετικούς οπωσδήποτε για να μπορέσει να συμπληρώσει τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη και τον Άρον Ισέκα. Να πούμε επίσης, να επαναλάβουμε ότι σίγουρα θα υπάρχουν και αποχωρήσεις, γιατί δεν μπορούν μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών, δεν μπορεί ο Χρήστος Κόντης να δουλέψει με τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που θα έχει το ρόστερ. Όμως όλα τα νεαρά παιδιά, όλοι όσοι πάνε στην προετοιμασία, θα αξιολογηθούν. Στόχος του Χρήστου Κόντη είναι μέχρι τις 21 του μήνα που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια, να έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70 με 80% των μεταγραφών και του ρόστερ. Θα δούμε μέχρι τότε, έχουμε ακόμα 10 του μήνα σήμερα, 11 μέρες ακόμα, πιστεύω ότι θα γίνουν 2 με 3 μεταγραφές, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα να έχουμε εξελίξει στο κομμάτι αυτό. Στην Ολλανδία, Όφη έχει κλείσει ήδη 3 φιλικά παιχνίδια. Στις 25 του μήνα, του Ιούλη δηλαδή, στις 5 το απόγευμα θα παίξει με την Μπρέντα. Στις 28 του Ιούλη θα παίξει με την Go Ahead Eagles, η οποία ήταν πέρυσι κυπελούχος στην Ολλανδία. Το μάτσα αυτό θα γίνει στις 8 το βράδυ. Και το Σάββατο 1 Οκτώου θα παίξει με την Βίλεμ σε ένα εορταστικό, σε μια εορταστική μέρα για την περιοχή που εδρεύει η Βίλεμ.

Η πρώτη επίσημη παρουσία του Όφη θα γίνει, θα γίνει στις 12 Αυγούστου, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τότε θα γίνει το Super Cup, Super Bet Super Cup όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και θα γίνει για δεύτερη φορά στο Παγκρίτιο Στάδιο το Super Cup με συμμετοχή της πρωταθλήτρης ΑΕΚ και του κυπελούχου Όφη. Τετάρτη λοιπόν 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο η πρώτη επίσημη αναμέτρηση για τον Όφη, το πρώτο επίσημο μάτς και ο πρώτος στόχος του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ που μετρά δύο κατακτήσεις αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη που έδωσε το παρόν και πέρυσι αγωνιζόμενος στο ίδιο γήπεδο γνωρίζοντας την ήττα από τον Ολυμπιακό στην παράταση με 3-0. Πολυνίκηση του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με 5 κατακτήσεις, ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 3 και η ΑΕΚ με 2. Να πούμε ότι το πρώτο Super Cup διεξήχθηκε 29 Μαΐου του 1980 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό για την Καστοριά που έληξε με 4-3 υπέρ των Πειραιωτών. Να πούμε ότι το πιο πρόσφατο που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια φιλοξενήθηκε πέρυσι εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 3 Γενάρη του 2026, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Όφη με 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος για το 2026 θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 9 το βράδυ και μάλιστα με ζωντανή μετάδοση στο Μπλε Αζούρ της Λεωφόρος Ποσειδώνας 70 στον Άλυμο. Τότε θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Συγγνώμη, η κλήρωση του πρωταθλήματος την 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και μάλιστα θα καλυφθεί και ζωντανά.

Η μετάδοση θα καλυφθεί ζωντανά από τη νέα πλατφόρμα που θα μπει στη ζωή μας ως ΟΝΟΥΠΟ, η οποία έχει ιδιοκτήτη τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αλαφούζο. Πέμπτη λοιπόν, 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τον Όφη. Να μείνουμε σε μια είδηση που μας ενδιαφέρει και ως κριτικούς και ειδικότερα ως Ηρακλειώτες, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ετοιμάζεται για να ταξιδέψει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα παίξει με την Al Ain, η οποία ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. Ήρθε μάλιστα, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της Al Ain, θα τον πάρουν με ελεύθερη μεταγραφή από την μεξικανική ομάδα, την Cruz Azul. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Γιακουμάκης, που πέρυσι έπαιξε στον ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται μετά το MLS, το Μεξικό, το Ελληνικό Πρωτάθλημα, να ταξιδέψει και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα παίξει με την Al Ain, με ένα πολύ σημαντικό από πλευράς οικονομικού περιεχομένου συμβόλαιο.

Αφήνουμε τον Όφη για να πάμε να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλο που πλέον έχουμε φτάσει στην τελική του ευθεία. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. Η Γαλλία χθες το πρώτο μάτς της προημιτελικής φάσης κέρδισε το Μαρόκο με 2-0. Άλλωστε ήταν και το φαβορί σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο στάδιο Τζιλιέτ στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτη, με την Γαλλία να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί. Και παρά το γεγονός ότι ο Κίλια Εμπαπέ έχασε πέναλτι στο 27ο λεπτό, το απέκρουσε ο Γιασάν Μπουνού, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, οι τρικολόρ κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο και προηγήθηκαν στο 60 λεπτό. Ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο συνήθις ύποπτος, άνοιξε το σκορ με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, φτάνοντας στα 8 γκολ στο φετινό τουρνουά. Ενώ 6 λεπτά αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, στο 66, διπλασίασε τα τέρματα για τους Γάλλους με χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή, κλειδώνοντας τη νίκη. Σήμερα στις 10 έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό Ισπανία-Βέλγιο σε ένα μάτς που θα γίνει στο Stadium Los Angeles, στο Los Angeles, ενώ αύριο Σάββατο, ξημερώματα προς Κυριακή, θα έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Αύριο στις 12 το βράδυ, στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, έχουμε Νορβηγία-Αγγλία σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Miami Stadium στην Φλόριντα, ενώ στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής θα παίξουν Αργεντινή-Ελβετία σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Stadium Kansas City στο Μιζούρι. Λοιπόν, οι ομάδες που θα προκριθούν από τους 8 θα τεθούν αντιμέτωποι στους ημιτελικούς με βάση το επίσημο ταμπλό της FIFA. Έτσι λοιπόν η Γαλλία θα παίξει με τον νικητή του παιχνιδιού Ισπανία-Βέλγιο, ενώ ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα παίξει με τον νικητή του παιχνιδιού Αργεντινή-Ελβετία. Για να πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά, φίλες και φίλοι, διότι και αυτές παίζουν μπάλα, οι στοιχηματικές εταιρείες, οι προσημειώσεις στους υπερυπολογιστούς, στους αλγόριθμους, όλοι παίζουν μπάλα στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, όπως βεβαίως πλέον από τη στιγμή που η τεχνική νοημοσύνη μπήκε στη ζωή μας, έχει διαμορφώσει και αυτή μια νέα κατάσταση, νέα δεδομένα. Σύμφωνα λοιπόν με τις χιλιάδες προσομοιώσεις που έτρεξε ο υπερυπολογιστής της Όπτα για την προημιτελική φάση, η Αργεντινή είναι το μεγαλύτερο φαβορί για πρόκριση με ποσοστό 64% απέναντι στην Ελβετία. Με την ίδια εξασφαλισμένη πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκο, απομένουν τρία μεγάλα εισιτήρια για την τετράδα του Μουντιάλ. Τα μοντέλα λοιπόν στατιστικής ανέλησαν τα εναπομείναντα ζευγάρια των προημιτελικών και δίνουν τα εξής ποσοστά επιτυχίας. Για όσους παίζουν και στοίχημα βεβαίως, έτσι. Ισπανία-Βέλγιο. Στους Ισπανούς δίνουν πλεονέκτημα πιθανότητα πρόκρισης 58% και στους Βέλγους 42%. Η Φούρια Ρόχα έχει το πάνω χέρι σύμφωνα με τον αλγόριθμο. Το Βέλγιο δεν έχει κερδίσει την Ισπανία στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις τους, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τα data. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Πάμε στον άλλο ημιτελικό, Αργεντινή-Ελβετία. Στην Αργεντινή δίνουν ποσοστό πρόκριση 64%, στην Ελβετία μόλις 36%. Είναι το πιο ξεκάθαρο φαβορί των προημιτελικών. Η παρέα του Λιονέλ Μέση έχει την ισχυρότερη αλγοριθμική όθηση για να βρεθεί στους 4. Πάμε στον άλλο ημιτελικό, Αγγλία-Νορβηγία. Στην Αγγλία είναι το πιο ισορροπημένο ζευγάρι. Στην Αγγλία δίνουν προβάδισμα οι αλγόριθμοι 55% και στους Νορβηγούς 45%. Είναι η πιο αμφίροπη μάχη της οκτάδας. Τα τρία λιοντάρια έχουν ένα μικρό προβάδισμα, όμως η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ διατηρεί υψηλές πιθανότητες για την έκπληξη.

Πάμε να δούμε όμως τώρα, φίλες και φίλοι, ποιο είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Μετά τους αποκλεισμούς μεγάλων δυνάμεων όπως η Βραζιλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία στην φάση των 16, ο υπερυπολογιστής έχει αναβαθμίσει τη Γαλλία στο νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, με την Ισπανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση των πιθανοτήτων. Ο υπερυπολογιστής της Όπτα δίνει τη Γαλλία ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με ποσοστό 27,3%, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο μετά και την πρόκρισή της επί του Μαρόκου με 2-0. Οι συνεχόμενοι αποκλεισμοί παραδοσιακών δυνάμεων όπως η Βραζιλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία ανακάτεψαν πλήρως τις πιθανότητες. Η Ισπανία, η οποία ξεκίνησε το τουρνουά ως το νούμερο ένα φαβορί των αλγόριθμων με 16,1, έχει πλέον πέσει στη δεύτερη θέση.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα ποσοστά κατάκτησης για τα φαβορί, για τα 6 πλέον φαβορί που έμειναν, για τα 7 φαβορί πλέον που έμειναν για λόγω των προημιτελικών. Με την άρχη λοιπόν των προημιτελικών, οι πιθανότητες να σηκώσει κάθε ομάδα το τρόπαιο στις 19 Ιουλίου που είναι ο τελικός διαμορφώνονται ως εξής. Η Γαλλία είναι πρώτη με 27,3% πιθανότητες. Ο αλγόριθμος την έχει πλέον στην κορυφή, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά και δείχνει την απαραίτητη σταθερότητα. Δεύτερη είναι η Ισπανία με 21,3%. Παραμένει πανίσχυρη, αλλά η στατιστική της εικόνα επηρεάστηκε ελαφρώς από την λευκή ισοπαλία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι στους 16, όπου προκρίθηκε στα πέναλτι. Πάμε στην Αγγλία, η οποία ανέβηκε μετά την πρόκρισή της, την τελευταία πρόκρισή της, με 16,5% πιθανότητες. Η Αγγλία είναι στην τρίτη θέση των φαβορί. Τα τρία λιοντάρια παρουσιάζουν σταθερή άνοδο στο data λόγω των υψηλών x goals, αναμενόμενων δηλαδή goal, που παράγουν αναπαιχνίδι. Τέταρτη είναι η Αργεντινή με 15,9%. Παρά την παρουσία του Μέσι, ο υπερυπολογιστής την τοποθετεί τέταρτη στη σειρά στον φαβορί, επειδή το πιθανό της μονοπάτι προς τον τελικό περιλαμβάνει πιο απαιτητικές διασταυρώσεις με βάση την δυναμική των αντιπάλων, διότι αν η Αργεντινή σήμερα κερδίσει την... όχι σήμερα, έτσι, όταν παίξει η Αργεντινή αποκλείσει τον αντίπαλό της που είναι η Ελβετία, θα βρει μπροστά της τον νικητή του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία, όπου οι Άγγλοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να περάσουν στον τελικό, στον ημιτελικό. Μετά την Αργεντινή που είναι το τέταρτο φαβορί, πέμπτη είναι η Νορβηγία με 6,5. Είναι το outsider της διοργάνωσης που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην εκτελεστική ικανότητα του Erling Haaland, ενώ ακολουθούν η Ελβετία με 3,5% πιθανότητες και το Βέλγιο επίσης με 3,4% πιθανότητες. Το Μαρόκο πλέον είναι εκτός μάχης αφού ούτως ή άλλως αποκλειστήκε.

Θέλετε να δούμε ποιο βλέπουν και πιθανό ζευγάρι του τελικού, οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη, εν πάση περιπτώσει, οι προσημειώσεις λοιπόν δείχνουν ότι ως πιο αναμενόμενο σενάριο σε ένα μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία ή Αργεντινή, καθώς βρίσκονται σε διαφορετικά ταμπλό. Η Γαλλία θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το σκόπελο του ημιτελικό, που λογικά θα βρει την Ισπανία, η οποία πάντως παρουσιάζεται ως δεύτερο φαβορί, και στη συνέχεια θα βρει τον νικητή του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, της Αργεντινής με την Αγγλία, αν βεβαίως αυτές οι δύο ομάδες περάσουν τους αντιπάλους τους στα ημιτελικά. Επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα παίζουν Ισπανία-Βέλγιο στις 10 στα προημιτελικά και το Σάββατο στις 12 το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Και έτσι λοιπόν οι υπερυπολογιστές βλέπουν τη Γαλλία ως σίγουρο σε εισαγωγικά στον τελικό, ενώ ως φιναλίστ βλέπουν είτε την Αγγλία είτε την Αργεντινή. Πάμε τώρα στους πρώτους σκόρερ. 8 γκολ Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ. Σφιχτός εναγκαλιασμός για τους δύο μεγάλους αυτούς ποδοσφαιριστές από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Σκόραρε χθες ο Κίλιαν Εμπαπέ, έχασε την ευκαιρία να περάσει πρώτος με το χαμένο πέναλτι, αλλά και ο Λιονέλ Μέση είχε χαμένο πέναλτι στο μάτς με την Αίγυπτο, άρα μία ή άλλη, όπως λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, 8 γκολ Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ, η πρώτη σκόρη μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Ακολουθούν με 7 γκολ ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. 6 γκολ ο Χάρι Κέιν, επίσης με ένα παιχνίδι λιγότερο. 4 γκολ ο Μίκελ, ο Γιαρθάμπαλ, ο Ισπανός φορ. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Γάλλος, ενώ εκτός μάχης βγήκαν επίσης με 4 γκολ ο Βινίσιους από την Βραζιλία, ο οποίος η Βραζιλία έχει αποκλειστεί, όπως 4 γκολ είχε σημειώσει και ο Ισμάιλ Ασάρ από την Σενεγάλη, η οποία επίσης έχει αποκλειστεί. Οι αλγόριθμοι πάντως και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης δίνουν ως πρώτο φαβορί για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιά, τον Κίλιαν Εμπαπέ, προσφέροντάς του ένα μικρό αλλά ξεκάθαρο προβάδισμα στατιστικής πιθανότητας έναντι του Λιονέλ Μέση. Παρόλο που οι στοιχηματικές εταιρείες προτιμούν οριακά τον Μέση λόγω των πέναλτι, οι υπερυπολογιστές και τα data μοντέλα όπως το εξειδικευμένο Sports AI και οι προσημειώσεις του Opta ποντάρουν στο Γάλλο Σταρ βασιζόμενοι σε καθαρά μαθηματικά κριτήρια. Και γιατί συμβαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Γιατί οι αλγόριθμοι δεν επηρεάζονται από το συναίσθημα ή το story του Μέση, ανέλησαν χιλιάδες σενάρια και κατέληξαν στον Εμπαπέ για τους εξής λόγους. Πιθανότητα συμμετοχής, το μοντέλο της Sports AI δίνει στον Εμπαπέ 14,8% πιθανότητα να πάρει το χρυσό παπούτσι, καθώς ο υπερυπολογιστής της Opta θεωρεί την Αγγλία ως το νούμερο ένα φαβορί για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Περισσότερα παιχνίδια σημαίνουν αυτόματα περισσότερες ευκαιρίες και γκολ, αγωνιστικά λεπτά και φυσική κατάσταση. Τα μοντέλα που συνυπολογίζουν την ηλικία, τις αντοχές και τα sprint δείχνουν ότι ο Εμπαπέ, ακούστε, παράγει περισσότερες τελικές προσπάθειες σε 90 λεπτά σε overplay, κανονική ροή αγώνα, σε open play, σε κανονική δηλαδή ροή αγώνα, συγκριτικά με το Μέση. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Τα πάντα περνούν από εκεί και έχουν και μια λογική αυτά τα οποία βγάζει ο υπερυπολογιστής και οι αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες μετρήσεις που δείχνουν ότι ο Λιονέλ Μέση στο φετινό Μουντιάλ τρέχει περισσότερο από ότι στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο,
Και αυτό βγάζει μια άλλη εικόνα. Πάντως, σύμφωνα με τα μοντέλα αυτά πρόβλεψης, ο Κίλιαν Εμπαπέ έχει 14,8% πιθανότητα κατάκτησης, λόγω και της δυναμικής της Γαλλίας να πάει στον τελικό. Και ακούστε, δεύτερο, δίνουν τον Έρλινγκ Χάλαντ με 11,2% πιθανότητα, έχει 7 γκολ, αλλά οι αλγόριθμοι φοβούνται ότι η Νορβηγία μπορεί να αποκλειστεί άμεσα από την Αγγλία. Τρίτος έχει ο Χάρι Κέιν με 9,7% πιθανότητα κατάκτησης και τέταρτος είναι ο Λιονέλ Μέση με 8,3% πιθανότητα κατάκτησης παρά τα 8 του γκολ. Οι αλγόριθμοι του δίνουν χαμηλότερο ποσοστό επειδή η Αργεντινή έχει χαμηλότερη πιθανότητα κατάκτησης τροπέως σε σχέση με τη Γαλλία σύμφωνα με τις προσημειώσεις που έχουν γίνει.

0: Τώρα θέλετε να δούμε, για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του Μουντιάλ, την ενότητα του Μουντιάλ, ποιοι είναι οι διαχρονικοί πρώτες σκόρες όλων των εποχών. Μεγάλη μάχη στην κορυφή για Λιονέλ Μέση και Κίλιαν Εμπαπέ. Ο Λιονέλ Μέση έχει 21 γκολ, ο Κίλιαν Εμπαπέ με τον γκολ πέτυχε χθες 20. Τρίτος ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ, τέταρτος ο Ρονάλντο ο Βραζιλιάνος με 15 γκολ και στην πέμπτη θέση ο Γκέρτ Μίλλερ με 14 γκολ. Σαφέστατα, αν ο Λιονέλ Μέση διατηρήσει την πρώτη θέση σε αυτό το Μουντιάλ, ο Κίλιαν Παπέ θα τον ξεπεράσει, καθότι είναι πολύ νεότερο σε ηλικία και έχει μπροστά του αρκετές συμμετοχές σε τρία Μουντιάλ, για να μπορέσει να σπάσει και να ξεπεράσει τα 30 γκολ. Και για την ιστορία να πούμε ότι πρώτος σε assist είναι ο Μάικλ Ολίσα από τη Γαλλία με 5 assist και ακολουθούν με 4 assist τον Μπρούνο Γκιμαράες από την Βραζιλία που έχει ήδη αποκλειστεί και με 4 γκολ ο Μπραχίμ Ντίαθ του Μαρόκου που επίσης έχει αποκλειστεί από την διοργάνωση.
1: Τα εξηγόρια.
2: Μα
1: δεν μπαλίτσα, λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μα δεν μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Μα δεν μπαλίτσα στον Άρχοντα, σε ρωτά τι έγινε.
2: Σήμερα
1: τώρα.
2: Η ομάδα σα.
1: Άλλο. Ωραίε ερωτήσει.
3: Εγώ ρωτάω τι έγινε.
1: Μα δεν μπαλίτσα. Μα δεν
3: μπαλίτσα.
1: Ωραία, μπαλίτσα μα.
3: Δεν είναι κακό να πούμε τι έγινε.
0: Πάμε και σε μερικές άλλες ειδήσεις, φίλες και φίλοι τοπικού ενδιαφέροντος. Ξεκινάμε με την τρίτη εθνική. Να πούμε ότι η ΠΟΑ και Γιούκτας ξεκινούν την προετοιμασία τους 27 του Ιουλίου. Παράλληλα για την ομάδα του Γιούκτα να πούμε ότι έχουν διαμορφωθεί και κάποια φιλικά παιχνίδια που θα δώσει με την ΚΑΠΑ 17 του Όφη στις 8 Αυγούστου, με την Χερσόνησο στις 14, με τον Άγιο Νικόλαο στις 22 εκτός έδρας, ενώ το Σάββατο 29 Αυγούστου θα γίνει το τουρνουά στο Μάρκο Μιχελάκη ο Γιούπης Αρχάνης με τη συμμετοχή του Εργοτέλη και του Ρεθυμνιακού. Για τον ΠΟΑ να πούμε ότι συνεχίζει ο Μιχάλης Γωνιανάκης, θα συνεχίζει να φορά τη φανέλα του ΠΟΑ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο ΠΟΑ και αυτός έκανε γνωστά τα φιλικά του. Στις 8 Αυγούστου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, στις 14 με το τουρνουά με επισκοπή και Αλμυρό στο γήπεδο του ΠΟΑ, στο τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης. Στις 22-8 θα παίξουν ΠΟΑ Χανιά, στις 26-8 ΠΟΑ Μοχός, στις 29-8 Χανιά ΠΟΑ, ενώ στις 9 ή στις 10 θα έχουμε τον αγώνα Κυπέλου, το πρώτο μάτς Κυπέλου, το Κύπελλο Εραστεχνών, και στις 13 του Σεπτέμβρη θα παίξει φιλικό παιχνίδι με τη Κερσόνησο εκτός έδρας. Για τη Κερσόνησο να πούμε ότι ανανέωσε την παρουσία του για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Ντιέγκο Στεργίου, θα φοράει την φανέλα της Χερσονήσου για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάμε και στο Ντιμπάκι, που έστω και την τελευταία στιγμή βρέθηκε λύση και μάλιστα θα υπάρξει και ενίσχυση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ντιμπακίου. Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Ντιμπακίου αποτελείται τώρα από τους Κώστα Πατρικαλάκη, Σάκη Ανδριανάκη, Γιάννη Σαΐτη, Αντώνη Καλιονάκη και Γιώργο Γερονιμάκη, και να πούμε ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο προστίθονται ο Γιάννης Φασομητάκης, ο Γιώργος Δεσπυράκης, ο Κώστας Ζερβάκης και ο Μένανδρος Παντελίδης και ο Δημήτρης Κυριακάκης. Και μετά το επίσημο από τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται ότι τις επόμενες μέρες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Ντιμπακίου θα συγκροτηθεί σε σώμα προκειμένου να ανακοινωθούν και οι νέες θέσεις και αρμοδιότητες του κάθε μέλους. Για το Γιούκτα, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι αποχώρησε από την ομάδα ο Λάζαρος Γελαδάρης, καθώς ένα μεγάλο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία του Γιούκτα φαίνεται πως έφτασε στο τέλος του. Να πούμε ακόμα κάποιες προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο του Γιούκτα. εκεί όπου προπονητής είναι ο Ανέσης Αναστασιάδης. Ο Μιχάλης Ξημεράκης αναλαμβάνει προπονητής τερματοφυλάκων. Ο Νίκος Μιλωνίδης θα έχει το ρόλο του βοηθού προπονητή και ο Μάκης Λικούδης εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο ως αναλυτής. Πάμε και στις άλλες ομάδες. Στο Λασίδη στη Νεάπολη συνεχίζει ο Μάνος Σταυρακάκης. Θα είναι και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα της Νεάπολης, από την οποία αποχώρησε ο Γιώργος Τούγλης. Να πούμε ακόμα για τον, πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος και αυτός έχει κάνει τις μεταγραφές του και μάλιστα ανακοίνωσε και το Woman Pass, ο Άγιος Νικόλαος, που όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αγίου Νικολάου, αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής στις γυναίκες που πίστεψαν και στάθηκαν δίπλα στον ΑΟΑΝ και συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στην πορεία και την ιστορία του συλλόγου, τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Να πούμε για τη Νεάπολη ότι βρίσκεται σε επαφές με τον ταλαντούχο Αγκραίο μυντικό τον Βασίλη Κάβαλο και δεν αποκλείται ο Σονούπο να καταλήξει και σε συμφωνία. Πάμε τώρα και στην ομάδα των Χανίων, Χανιά City FC μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, όπου και εδώ συνεχίζονται οι μεταγραφές, καθώς έχει ανακοινωθεί μεταγραφή του Χρήστου Παπά από την ΑΕΛ Λευκύμης, ενώ πήρε και ένα ακόμα νεαρό ποδοσφαιριστή, η ομάδα των Χανίων, για να ενισχύσει το ρόστερ του στους μικρούς. Πήρε τον Σάβα Γιουρτζίδη, ο οποίος θα συνεχίσει τα Χανιά την καριέρα του μετά από μια γεμάτη σεζόν στην Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος, η οποία θέλει τον Χουανέρα, όμως για τον ίδιο ποδοσφαιριστή έχει ενδιαφερθεί και η ομάδα των Χανίων. Να πούμε ότι τεχνικός διευθυντής στον Πανακροτιακό ανέλαβε ο Γιώργος Ντενεκετζής, ο οποίος επιστρέφει στο ακροτήρι μετά από αρκετά χρόνια. Και συνεχίζονται επίσης οι μεταγραφικές αναζητήσεις των ομάδων της Τρίτης Εθνικής σε όλα τα επίπεδα. Να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι στις 10 Αυγούστου ξεκινά την προετοιμασία η ΡΕΑ για το πρώτη εθνική γυναικών. Όφι θα παρουσιαστεί εντελώς ανανεωμένο στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πώς θα παρουσιαστεί η κριτική ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Φαντάζομαι όμως με νεαρές αθλήτριες, καθότι μάλλον θα πέσει αισθητά το μπάτζετ. Η νέα πρώτη εθνική γυναικών θα γίνει με 12 ομάδες, όπως είναι γνωστό. Πάμε στο μπάσκετ, και μια που ξεκινάμε από το Ρέθυμνο, να πούμε ότι αποχώρησε από την ομάδα του Ρεθύμνου ο Κυριάκος Ασουμανάκης. Να πούμε για την αναγέννηση ότι έχει μπει πλέον στη διαδικασία να κτίσει την ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο που θα μετέχει στην Elite League. Να πούμε μια τελευταία πληροφορία ότι ο Βασίλης Ράλης αναμένεται να αναλάβει ως team manager στην ομάδα της αναγέννησης, ο πρώην τεχνικός του Όφι. Αναγέννηση που κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει αρχίσει να χτίζει το ρόστερ της, και μάλιστα οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι κατά 70-80% έχει συμπληρωθεί το ρόστερ. Ανανέωσε τον Δημήτρη Κουρέπη ως τελευταία εσωτερική κίνηση, ενώ είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει το Θόδωρο Ιωακιμίδη, 27 ετών, 1 μέτρο και 92 εκατοστά, τον Γιάννη Γιουνούλτσι. Να πούμε ότι πέρυσι μάλλον ο Θόδωρος Ιωακιμίδης έπαιζε στον Χολαργό. Είναι πολύ κοντά στον ανακοινώσει τον Γιάννη Γιανούλτσι, 24 ετών, 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Πέρυσι έπαιξε στην Δόξα Λευκάδος, έναν έμπειρο αθλητή παρά τα 21 του, τα 24 του χρόνια. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιώργου Κογιόνη, 25 ετών, 2 μέτρα και 2 εκατοστά, ο οποίος διέπρεψε την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Γλάφκου. Πολύ κοντά και στην απόκτηση του Στέφανου Ματσάγκα, 25 ετών, 1,92, που πέρυσι αγωνίστηκε στην ομάδα του Παπάγου. Ο Ηρόδοτος, που την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα συνεχίσει με τον προπονητή τον Χρήστο Κρυμίλη, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Τεχνικός διευθυντής εκεί είναι ο Γιώργος Μακράκης. Και κλείνουμε με την εθνική ομάδα νέων ανδρών, η οποία έκανε την τελευταία της προπόνηση στο Ηράκλειο και έφυγε για την Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία, όπου από αύριο ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, με την εθνική μας να αντιμετωπίζει κατά σειρά το Βέλγιο την Κυριακή και την Ισπανία την Δευτέρα. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με το βόλεϊ του Όφι, το οποίο ουσιαστικά ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του. Θα τα πούμε όμως σε μια επόμενη εκπομπή, εκτενέστερα και πιο αναλυτικά.
Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Να έχετε όλοι μια ευχάριστη μέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Αραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Βλαχάκη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, ευχές, μια καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησή σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μια ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι. Μπαίνουμε πάρα πολύ απότομα σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι αυτό που κανείς λέει, πάει, αυτό ξεχάστηκε. Κι όμως μία σειρά από τρομοκρατικές ενέργειες, από δολοφονικές ενέργειες που έχουν συμβεί, ακόμα όπως αυτή την υπόθεση της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, φίλες και φίλοι, έχουμε σήμερα δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, θυμίζω, 3 νεκροί το 2010. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε με τον τρόπο που μπαίνουμε. Θα πάμε γρήγορα στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Γεραφέντη, που έχει αυτήν την απίστευτη είδηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μετά από 16 χρόνια, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, ναι, του ελληνικού FBI, κατάφερε να ταυτοποιήσει και να περάσει χειροπέδες σε δύο 42χρονους μετά από εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους. Ενώ αναζητείται ακόμη μία γυναίκα 46 ετών, έχει εκδοθεί σε βάρος της και ένταλμα σύλληψης. Αναζητείται βέβαια, καθώς έχει διαφύγει στο εξωτερικό, αναφέρουν πληροφορίες του RT News, ναι, αμέσως μετά την δολοφονική επίθεση με τους τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν, στην οδό Σταδίου.
2: Από τότε έφυγε στο εξωτερικό.
0: Αυτό.
1: Εκτιμούν ότι έφυγε από τότε. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, mm-hmm, το διάστημα που έφυγε, αλλά αυτό το διάστημα είναι στο εξωτερικό.
2: Άρα τι ξέρουν όμως?
1: Εκτιμούν ότι έφυγε από τότε. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, mm-hmm, το διάστημα που έφυγε, αλλά αυτό το διάστημα είναι στο εξωτερικό.
2: Άρα τι ξέρουν.

0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Καταστοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Μάλιστα. Συνειρμικά το μυαλό του καθενός μας θα πάει στο γεγονός ότι σήμερα έχουμε και τη σύλληψη τριών ατόμων για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη με τον θάνατο που μάλιστα χθες ήταν η κηδεία της γυναίκας. Συνδέεται ο ευρύτερος χώρος, γιατί είναι λογικό, το μυαλό μας συνδέει τις τρεις συλλήψεις της Θεσσαλονίκης με αυτήν της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, τις δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν. Είναι ένα ενιαίος χώρος, υπήρχαν τα ευρήματα, βοήθησε η μία υπόθεση την άλλη. Τι γίνεται?
1: Εκτιμώ ότι υπήρχε κάποια συνεργασία, γιατί είναι δύο διαφορετικές υπηρεσίες.
2: Ναι.
1: Είναι η αντρομοκρατική που έκανε την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και εδώ είναι
0: η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,
1: που συνέλαβε και είχε την έρευνα όλα αυτά τα χρόνια και κατάφερε να ταυτοποιήσει. Εκτιμώ ότι
0: διασταυρώθηκαν πληροφορίες ενδεχομένως και στοιχεία.
1: Πληροφορίες και σίγουρα στοιχεία,
0: αυτό.
1: Πιθανότητα DNA, τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Θα
0: ναι.
1: δούμε ναι. τι ήταν αυτό που ταυτοποίησε τους τρεις δράστες για την επίθεση στη Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι είχαν χάσει τη ζωή τους. Θυμάμαστε όλοι αυτές τις τραγικές εικόνες που είχαν βγει στα μπαλκόνια οι εργαζόμενοι.
2: Ναι, είναι αυτό που είπε σε μια συνέντευξη, μας είχε δώσει παλιότερα στο Action 24 ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Κάποια στιγμή θα σε πιάσω.
0: Το επαναλαμβάνει ναι, σταθερά κάποια αυτό.
2: Και είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα έχουμε και τη σύλληψη των τριών που δολοφόνησαν την Βάγια Νέστορα και την σύλληψη άλλων δύο, και έπεται η τρίτη, που δολοφόνησαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Είμαστε εδώ, ό,τι νεότερο προκύψει από το ρεπορτάζ, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και θα είναι και με το σταγονόμετρο τώρα οι πληροφορίες. Να είσαι καλά Γιώργο, καλή συνέχεια, για χαρά. Ο Γιώργος Γεραφέντης ήταν, φίλες και φίλοι. Μα ξέρεις, δεν μπορεί το μυαλό να μην πάει στη σύνδεση. Μοιραία το συνδέεις.
2: Και τώρα βλέπω ότι εντοπίστηκε και το κρυσφύγετο των συλληφθέντων
0: στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια τώρα, ξέρεις, συνήθως αυτοί οδηγούν και αλλού. Δηλαδή η ιστορία της 17 Νοέμβρη πώς ξεκίνησε? Με τη σύλληψη του Ξηρού, και από εκεί και πέρα οδήγησε στην εξάρθρωση.
0: Γι' αυτό έκανα την εύλογη αυτή σκέψη. Ναι. Διότι εντωμεταξύ και είναι και εντυπωσιακό, βλέπεις ότι οι τρεις. Η μία εκ των τριών, η γυναίκα εκ των τριών της συλληφθέντων στην δολοφονική επίθεση με το θάνατο της Νέστορα,
2: είχε πάει διακοπές στην Κρήτη σε μια φίλη της.
0: Δεν είναι βέβαια αν είναι διακοπές ή αν έχει άλλες αναφορές. Σημασία έχει ότι την εντόπισα στην Κρήτη. Οι άλλοι δύο είναι από εκεί. Εκτιμούν ότι είναι ακόμα και άλλα πρόσωπα στην επιχείρηση αυτή. Όλο και περισσότερα στοιχεία, δηλαδή από το πρωί, κάθε σχεδόν μία ώρα βγαίνει και ένα και στοιχείο στο ρεπορτάζ επιπλέον.
2: Και για την περίπτωση των τριών συλληφθέντων της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, θα πρέπει να κατανοήσουμε απολύτως πόσο συνέβαλαν, διότι προφανώς πέρα από τα στοιχεία, τα αποτυπώματα ή οτιδήποτε άλλο, τους βρήκανε και από τις κάμερες που είδαν, γιατί έψαξαν και είδαν τη διαδρομή που έκαναν με τα μηχανάκια, με όλα αυτά κλπ. Για να δούμε πόσο οι κάμερες συμβάλλουν πια στην εξάρθρωση τέτοιων εγκλημάτων.
0: Ναι, γιατί τώρα,
2: διότι μπορεί να έχουν κάνει κάποια στιγμή το μοιραίο λάθος.
0: Γιατί τώρα πια, δηλαδή, γι' αυτό είπα για τις πληροφορίες, κάθε ώρα το ρεπορτάζ εμπλουτίζεται. Αυτό το επιχειρησιακό ζευγάρι, λοιπόν, να το πούμε έτσι, γιατί στην Θεσσαλονίκη, μία μέρα πριν από το κτύπημα, είδες τι λένε οι πληροφορίες. Είχε πάει στο σπίτι ενός άνδρα που είναι ο τρίτος συλληφθής, βρίσκεται πολύ κοντά στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Αφήσανε ρούχα, δηλαδή έχουν πια όλη τη διαδικασία.
2: Και ήταν και οργανωμένο. Απεδείχθη ότι ήταν κάτι οργανωμένο, και ότι δεν ήταν στην πλάκα.
0: Εννοείται.
2: Η προβοκάτσια, όπως είπαν κάποιοι.
0: Θα δούμε τώρα επιπλέον πληροφορίες θα έχουμε.
2: Γιατί είναι όλοι του αντιεξουσιαστικού χώρου αυτοί.
0: Όλοι, γι' αυτό, επειδή είναι, μα αυτό είπα, γι' αυτό ρωτάγα τον Γιώργο Γεραφέντη, γιατί όλοι αυτοί είναι σε έναν χώρο. Είναι, προφανώς υπάρχουν συγκοινωνούντα στοιχεία και φτάνουν εκεί στη σύλληψη, αλλά είναι απίστευτο, 16 χρόνια μετά.

0: Μαρφίν.
1: Ναι, που όλοι θεωρούσαμε ότι είναι μια ιστορία που δεν θα εξιχνιαστεί ποτέ. Αλλά προφανώς ο Χρυσοχοΐδης έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.
0: Ναι, γιατί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τελικά είναι αυτό που λέω, δουλεύει ήσυχα. Ακριβώς, ήσυχα και συστηματικά.
1: Θέλω
0: και επίσης είναι ένας υπουργός, αν εκτιμώ κάτι σε αυτόν, που δεν κάνει δηλώσεις.
1: Ναι, θα σου πω κάτι
0: δεν
1: από
0: είναι
1: αυτού.
0: Φλίαρος, δεν κάνει δηλώσεις, ακόμα και σε μείζωνα γεγονότα. Θα βγει, θα έχει προσέξει την κάθε λέξη που θα πει.
1: Για να επιδοτήσω αυτό που λες, πριν από λίγες μέρες θυμάσαι που είχε βγει η εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κυρία Δημοχλίδου, η οποία μια χαρά κάνει τη δουλειά της κατά τα άλλα.
0: Επίσης.
1: Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι είμαστε πολύ κοντά. Εμείς και εγώ και άλλοι συνάδελφοι μιλήσαμε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη να επιβεβαιώσουμε αν όντως ισχύει. Ο οποίος ήταν, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ούτε
0: ναι,
1: κοντά,
0: καλά.
1: Ούτε μακριά,
0: ναι,
1: ούτε μπορώ να σας πω κάτι.
0: Είναι σφίγγα, δεν του παίρνεις κουβέντα.
1: Ναι.
0: Δεν του παίρνεις κουβέντα. Επειδή δεν θέλει να δώσει και είναι σταθερός σε αυτό.
1: Και είναι
0: δηλαδή,
1: σωστό, διότι.
0: Είναι ο τρόπος που το διαχειρίζει. Προφανώς.
1: Αυτά που λέει ένας υπουργός δεν τα ακούμε μόνο εμείς. Τα ακούμε και αυτοί που είναι.
0: Έλα, Δημήτρη. Σε σχέση με άλλους πολύ φλίαρους βουλευτές. Υπουργούς, με συγχωρείς, ο Χρυσοχοΐδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει συστηματικά και αθόρυβα. Πάμε τώρα σε άλλη εντυπωσιακή είδηση. Ας μην πάμε σε αυτή που την είδαμε από κοινού και συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Θα πάμε σε μία... βεβαίως θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα. Γιατί, για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει σε επίπεδο ρεπορτάζ από τη σύλληψη των τριών στη Θεσσαλονίκη. Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι κάπως αναστατωμένη, οφείλω να σας πω, και ειδικά το κέντρο της πόλης, γιατί εδώ γίνονται όλες οι έρευνες. Mm. Είδαμε και τις συλλήψεις, φυσικά που είχαμε πιο σημαντικές, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να εντοπιστούν και άτομα τα οποία ήταν στη δεύτερη επί της ουσίας ομάδα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι...
0: Στην υποστηρικτική, ναι.
2: Τους βοήθησαν είτε είχαν κάποιο άλλο ενεργό ρόλο. Τώρα είχαμε έρευνες τρομοκρατική σε δύο διαμερίσματα, πέραν δηλαδή από το χρησιμοποιητό τους, εκεί που βρήκαν μέρος για να κρυφτούν μετά την επίθεση. Σε δύο άλλα σπίτια έχουμε έρευνες τρομοκρατική και τα δύο βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Το ένα... Το ένα, μάλιστα, είδαμε τα στελέχη της τρομοκρατικής και τμήματος ερευνών να συλλέγουν πάρα πολλά στοιχεία. Είχε κλείσει ο δρόμος, βρίσκεται μεγάλη αναστάτωση καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, μας είπαν εκεί οι κάτοικοι. Και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται, καταλαβαίνετε όταν έμαθαν, με ποια σχέση, πώς σχετίζεται αυτή η έρευνα, με ποια υπόθεση, όλοι σοκάρευστηκαν. Εκεί είχαμε και μία προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας.
0: Mm-hmm.
2: Και αφού έχει ολοκληρωθεί εκεί η έρευνα, τώρα βρισκόμαστε πάλι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε άλλο διαμέρισμα, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα εδώ διαμένει ο τοσιμιάχρονος, ο οποίος είναι αυτός που μαζί με την κοπέλα του, σύντροφό του, όπως θέλετε πείτε το, τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό.
0: Κοπέλα αυτή είναι αυτή η οποία συνελήφθη Λία στην Κρήτη.
2: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Συνελήφθη στην Κρήτη. Και αυτό που περιμένουμε είναι, έγιναν αυτές οι συλλήψεις για να μην διαφύγουν, είχαν ταυτοποιηθεί έτσι αλλιώς τα άτομα. Περιμένουμε να δούμε και την δεύτερη ομάδα που χτύπησε το σπίτι του κυρίου Ιωκίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη.
0: Ναι, ναι.
2: Των δύο δηλαδή υπολείπων ανθρώπων που έπεσαν θύματα.
1: Συνδέονται οι δύο ομάδες.
2: Σίγουρα συνδέονται. Σίγουρα συνδέονται. Είναι μια ομάδα περίπου 10 ατόμων. Που κατέστρωσαν, το πούμε, όλοι.
1: Και από ό,τι άκουσα νωρίτερα, είχαν παρεδώσει με την αστυνομία, είχαν κάνει και φυλακή. Και έχουν αρκετά πλούσιο φάκελο,
2: έχουν,
1: να το πω έτσι. Ναι.
2: Έχουν πλούσιο φάκελο.
1: Μάλιστα.
2: Ο 29χρονος ανήκει στο σκληρό πυρήνα.
0: Μάλιστα.
2: Του αναρκικού χώρου.
1: Α,
2: και το ίδιο ναι. Και η γυναίκα.
1: Άρα δεν ήταν μία τυχαία, ας
0: όχι,
1: πούμε.
0: Όχι, και οι δύο. Και οι δύο.
1: Όχι, το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει διάφορα τις τελευταίες μέρες ότι μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια, ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και τώρα αποδεικνύεται τι ακριβώς ήταν. Τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
2: Σε σχέση με επεισόδια, σχέση με καταλήψεις τη Θεσσαλονίκη σε διάφορους φόρους πριν. Τέτοιου είδους παρελθόν.
1: Μάλιστα.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα στο ρεπορτάζ σου. Εντάξει, θα περιμένουμε στη διάρκεια της μέρας, θα βγουν και άλλα. Αν όχι στη διάρκεια της μέρας, αμέσως επόμενες.
1: Η δολοφονία είναι κακούργημα. Πόσα χρόνια είναι η παραγραφή? Ρωτάω για την υπόθεση της Μαρφίν.
0: Δεν ξέρω.
1: Το θυμάμαι
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Το θυμάμαι 15, από την πρώτη
1: 20,
0: στιγμή που είδα την είδηση.
1: Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Από την πρώτη στιγμή που είδα την είδηση πήγε το μυαλό μου στην παραγραφή.
1: Πρέπει να είναι 20 χρόνια.
0: Γύρω στην 20 ετία. Αν κάποιος ξέρει να μας ενημερώσει.
1: Ναι, νομίζω και εγώ είναι 20 χρόνια.
0: Και εγώ την 20 ετία έχω στο μυαλό μου.
1: Άρα δεν έχει παραγραφεί το
0: αδίκημα. Δεν έχουν παραγραφεί τα εγκλήματά του ή το έγκλημά του ή και τα. Και ό,τι άλλο μας προκύψει. Λοιπόν, να ανοίξουμε.
1: Τρεις νεκροί και το παιδάκι που είχε στη γυλιά της η έγκυο, τέσσερις.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πριν πάμε σε μια είδηση που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και δεν αφορά την εγχώρια ειδησιογραφία, αλλά την αφορά κιόλας. Να. Δεν ξέρω αν είδες μια είδηση που εντυπωσιάστηκα.
1: Για τους S400.
0: Όχι, αυτό θα το πούμε αμέσως μετά για τους S400.
1: Για τη μείωση της βενζίνης.
0: Όχι. Λοιπόν, έχει συνέβη το εξής απίστευτο γεγονός. Σε μία πτήση αεροπορική Θεσσαλονίκης Μονάχου.
1: Α, ναι, με την Ryanair.
0: Τρελάθηκα.
1: Ναι.
0: Έσπασε το τζάμι. Εννοείται ότι αποσυμπιέστηκε η καμπίνα και εντάξει. Αλλά κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν στο παράθυρο.
1: Αυτό, το έχω δει αυτό σε ταινία.
0: Ναι,
1: στην
0: γιατί αυτό είναι μία χωάνη που σε ρουφάει, ξέρεις, έτσι. Εγώ το περιγράφω και ανατριχιάζω. Δηλαδή
1: αυτό είναι σε ταινία είναι, το βλέπεις και φοβάσαι.
0: Ταινία τρόμου. Ταινία τρόμου. Έσπασε το τζάμι. Έφευγε ο άνθρωπος προς τα έξω και τον κρατούσε η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες από το. Καταλαβαίνεις τι πιέσεις ασκούνταν εκεί για να τον κρατήσουν εντός της καμπίνας. Και έχω ένα απορία. Πώς πάνε τα τζάμια.
1: Να σου πω, μπορεί να ήταν αραγισμένο και από την πίεση να έσπασε.
0: Αν ήταν αραγισμένο που πάει το πρώτο το μυαλό μας, θέλω να πω.
1: Στο τσεκάρισμα.
0: Δεν ελέγχονται.
1: Προφανώς έχει ευθύνες η εταιρεία, εννοείται.
0: Δεν ελέγχονται πριν από την
1: πίεση. Το συζητάμε.
0: Δηλαδή, τι τρελό θα ακούσουμε. Ο άνθρωπος νοσεί. Τι θράβουμε στον κινητήρα.
1: Θράβημα από το κινητήρα. Υπήρξε θράβημα του κινητήρα που χτύπησε στο τζάμι και έσπασε το τζάμι.
0: Α, μάλιστα.
1: Να.
0: Είναι μια απάντηση αυτό.
1: Να.
0: Είναι μια απάντηση.
1: Να.
0: Λοιπόν, τι να πω.
1: Είναι ένα μισοτύχη αυτό που λένε. Είναι ένα μισοτύχη.
0: Είναι ένα μισοτύχη. Τώρα, πριν πάμε στη Βουλή, γιατί θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και για την σημερινή συζήτηση για την ακρίβεια στην Βουλή. Η άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι. Η πληροφορία που δημοσιεύει σήμερα, φίλες και φίλοι, η εφημερίδα Χουριέτ, σύμφωνα με πληροφορίες της οποίας, εφημερίδας εννοώ, η Τουρκία πούλησε τους S400 σε χώρα του κόλπου και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση. Εάν λοιπόν αυτό πράγματι έχει συμβεί και επειδή συζητούσαμε με αφορμή τα F-35 και τα λοιπά και δίναμε και την διάσταση όλη για τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω του νόμου Κάτσα και παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός σε ένα βαθμό στα F-35, είχε επενδύσει θέλω να πω σε αυτά, δεν μπορούσε να πάρει τα F-35, μην τα ξαναλέμε όλα τώρα από την αρχή, λέγαμε πως μία λύση ενδεχομένως είναι αυτή. Γιατί? Για να λύσει τα χέρια του Προέδρου Τραμπ να προσπεράσει, να αντιπαρέλθει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Τώρα το Κογκρέσο είναι κλειστό νομίζω, άρα από Σεπτέμβριο θα το δουν, γιατί πρέπει να περάσει και από την έγκριση του Κογκρέσου. Όμως θα υπάρχει πάντα ένα θέμα. Πώς θα διαχειριστεί, και είναι το πιο δύσκολο του θέμα,
1: τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό,
0: και την κάθετη άρνησή του, πολύ περισσότερο που όπως μας αποκάλυψε εδώ ο Γαβριήλ Χαρίτος, κάποια από τα F-35 έχουν επάνω τους, φέρουν τεχνολογία του Ισραήλ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κρατήστε και αυτή την είδηση, την πάρα πολύ
1: και
0: σημαντική.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι, πάει βαθιά στο χρόνο, γιατί τώρα ορισμένοι ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα F-35 που εδώ και η Τουρκία και το οποίο του οποίου. Αρκετά πίσω στο 1998,
0: ναι,
1: οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάνει μία πρόταση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να γίνουν συμπαραγωγές χώρες των F-35. Η Τουρκία τότε είπε ναι και έκανε και την παραγγελία των 100 F-35. Εμείς είπαμε όχι, με εκείνο το περίφημο μεταξύ Κανονιών και Βούτυρου επιλέγουμε το Βούτυρο.
0: Ναι, και να δούμε και τι θα πούμε τώρα, έτσι, ναι, μετά πρόσεξε την κίνηση της Τουρκίας.
1: Εάν η Τουρκία δεν είχε κάνει το λάθος με τους S400, θα εξακολουθούσε να είναι συμπαραγωγός χώρα και θα είχε κοντά στα 50 F-35 σήμερα.
0: Ναι.
1: Το λάθος της Τουρκίας μας βοήθησε να μην έχει κανένα F-35 και να έχουμε παραγγείλει εμείς 20, συν άλλα 20 που μπορούμε να πάρουμε 40. Για να ξέρουμε πώς είναι η ιστορία των F-35 και να την ξέρουμε από την αρχή της μέχρι τώρα.
0: Οκ, okay, αυτό ως προς την ιστορία των F-35, σήμερα είμαστε εδώ και έχει σημασία που το λέω και μετά από αυτή την τρίπλα που κάνει η Τουρκία και βρίσκει αυτήν την λύση και στέλνει και πουλάει εντός εκτός εισαγωγικών, δεν το ξέρει κανένας μας ακόμα, τους S-400 σε χώρα του κόλπου, η Ελλάδα είναι έτοιμη για να δει τι θα κάνει.
1: Η Ελλάδα δεν μπορεί. Αυτό που, μπορεί να, αυτό που ήταν να κάνει η Ελλάδα το έκανε παραγγέλνοντας τα 20 F-35. Συνάλλα,
0: αυτό 20. Είναι ένα, αυτή είναι μία αντίδραση μιας χώρας σε επίπεδο εξοπλισμού.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο διπλωματίας και πολιτικής της διπλωματίας είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό λέω ότι να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Πάντως
0: δεν είναι απλά τα θέματα.
1: Αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα προχθές, δεν νομίζω ότι, ότι μπορεί να κάνει πολλά στο να μπλοκάρει, εμείς τουλάχιστον. Το Ισραήλ ενδεχομένως μπορεί να κάνει περισσότερα στο κομμάτι αυτό. Αλλά εμείς βλέπω δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Τουλάχιστον με αυτά που άκουσε να λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν.
0: Ναι. Θα σου πω ένα ναι. Γιατί αν πας να ανοίξεις μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να, αυτά είναι θέματα που θα μπορούσαμε να τα συζητάμε. Λέει ένας φίλος ακροατής, γιατί θα πάρουμε το ρεπορτάζ στη Βουλή αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ζητάει από εμάς να σχολιάσουμε την απίστευτη δήλωση του διοικητή της NASA ότι έχουμε καταγράψει UFO, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Πρώτη φορά το παραδέχθηκε όμως, λέει. Ναι. Αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO η NASA.
1: Ναι.
0: Το δήλωσε αυτό ο επικεφαλής της, ο οποίος μάλιστα είπε ότι υπάρχει ζωή παντού. Το διάβασα κι εγώ, είναι μια είδηση χθεσινή αυτή. Αγαπητέ φίλε ακροατή Νίκο, και αυτό έχει ανοίξει. Μία που το ανακοίνωσε, μία που αναζωπηρώθηκε, γιατί πάντα ήταν ανοιχτή, είναι ένας ειδικός χώρος πολιτών ανά τον κόσμο που ασχολούνται με αυτά, άνοιξε την συζήτηση, ενέτεινε μάλλον την συζήτηση γύρω από το μυστήριο των άγνωστων αντικειμένων, των UFO, και το αν υπάρχει ζωή ή δεν υπάρχει κτλ. Σας παραπέμπω βεβαίως και στις δηλώσεις Ομπάμα πριν από ούτε δύο μήνες. Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα γυρίσουμε. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν. Εκκρεμεί ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο. Σύλληψη τριών ατόμων και για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν, ενώ προσήχθη ακόμη ένα άτομο σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Έκανε λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να σου πω τώρα αυτά που δεν είπα στην αρχή, γιατί οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις και εξελίξεις μας οδήγησαν στο να πάρουμε το ρεπορτάζ, γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε. Λοιπόν, 12 και 34 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Εμένα λέει η εκπομπή με την Μαρία Παπακυρίτση αυτό το ημίωρο στον ήχο, νωρίτερα ο Νίκος Τσιπλάκης, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.
1: Και από τις μέρες που έχει τόσες πολλές ειδήσεις που δεν ξέρεις τι να προτάξεις.
0: Και όχι απλώς πολλές, είναι και.
1: Και σημαντικές.
0: Πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα θα πάμε στην Βουλή. Νωρίτερα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει, αν το ξέρετε, είχαμε την συζήτηση με θέμα την ακρίβεια, μια συζήτηση που την προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα ενδιαφέρον, θα πω, πινκ πονγκ μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε να πάρουμε να μας δώσει το ρεπορτάζ ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την είδηση που έβγαλε, που έδωσε η σημερινή αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ακρίβειας την ώρα του Πρωθυπουργού, καθώς ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στον πόλεμο στον κόλπο και καταστροφές δηληστηρίων, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο μεγάλα ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει σε αυτές τις μειώσεις τιμών και οι λεπτομέρειες, όπως είπε, θα ανακοινωθούν για την εφαρμογή αυτών των νέων τιμών, θα ανακοινωθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης, πάντως, να πούμε ότι συνολικά, απαντώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισήμανε ότι το κόστος ζωής πράγματι είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά.
0: Γι' αυτό και του ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να σταματήσει το λαϊκισμό, λέει, που έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά.
2: Και
0: φέρτε μας κοστολογημένες προτάσεις. Δες πώς επέμενε για τη 13η σύνταξη.
2: Ναι, γιατί απαντώντας, ρώτησε ευθέως ο κύριος Μητσοτάκης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν θα δώσει τη 13η σύνταξη και με βάση τις δεσμεύσεις που ανακοίνωσε προχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τους συνταξιούχους και αν έχει την κοστολογημένη τη συγκεκριμένη πρόταση. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να του δώσει κάποια χαρτιά, δεν τα δέχτηκε ο κύριος Μητσοτάκης και σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας τη δική του προσέγγιση στο κόστος αυτού του μέτρου με βάση τα στοιχεία που του έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι η συνολική βαπάνη για τις συντάξεις είναι περίπου 35,4 δισεκατομμύρια το χρόνο και ως εκ τούτου με μια απλή διαίρεση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι το μέτρο της 13ης σύνταξης θα κοστίσει 2,9, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, 2,9 επιπλέον δισεκατομμύρια κόστος.
0: Ακριβώς. Και Αντρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου έκανε εντύπωση το πολιτικό καρφί που πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχατε 3 χρόνια, ναι, του είπε, ακριβώς, να οικοδομήσετε αφήγημα. Είναι... Ακριβώς. Αυτό ήταν ακαρφάρα, όπως ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ακρίβεια... 3 χρόνια, λέει, να οικοδομήσετε αφήγημα. Αναστήσατε ορισμένους. Ναι, και αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέσεις στα πολιτικά πράγματα. Και ότι διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι έκλεισε τη δευτερολογία του.
0: Μα το σημείωσα γιατί μου έκανε εντύπωση.
1: Και το ίδιο έχει πει και ο κύριος Τσίπρας. Σε συνέντευξή του είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, εγώ δεν θα είχα χώρο να επιστρέψω. Επέστρεψα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τίποτα.
0: Σύμφωνοι, ο κύριος Τσίπρας το λέει. Έχει σημασία ότι ο Πρωθυπουργός το λέει από το κοινοβούλιο και απευθυνόμενο στο κόμμα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον Ανδρέα. Από ό,τι θυμάμαι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες έχουν υποσχεθεί και την επιστροφή του 13ου μισθού.
2: Ναι,
1: μαζί με τη 13η σύνταξη.
2: Βέβαια, δεν παρακολουθώ στενά το ρεπορτάζ.
1: Όχι, χθες ήταν η 13η σύνταξη. Ναι. Και έχουν υποσχεθεί και το 13ο μισθό.
2: Την επιστροφή του ΕΚΑΣ και όλα, την παρυμοποίηση των μισθών.
0: Να σας πω, περιμένετε. Έχουμε τον κύριο Μάτζο μετά. Θα τα ρωτήσουμε να μας τα διευκρινίσει.
2: Νομίζω ότι πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, για να καταλήξω από την πλευρά μου, η σημείωση ότι η ακρίβεια είναι παντού. Είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα. Κάθε πολίτη είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δημοκρατίας, που αναγνώρισε ότι πάντως ότι έχει μειώσει τους φόρους και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να συγκρίνει την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα και όχι με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι συνοπτικά, θα έλεγα, το ρεπορτάζ εγώ από τη Βουλή, που βέβαια κινείται και εδώ πέρα στη σκιά των εξελίξεων. Να σημειώσουμε παράλληλα εδώ ότι ανακοινώθηκε και επισήμως από το Προεδρείο της Βουλής η παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σόκρατη Φάμιλου, από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η παρέτηση του Βουλευτού Γιώργου Καραμέρου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και φυσικά να πούμε εδώ πέρα, δεν υπάρχει άνθρωπος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να κάνουμε και εμείς ένα ρεπορτάζ ενδεχομένως για το τι γίνεται με τις εξελίξεις.
0: Συγγνώμη, αλλά ήταν, πραγματικά ήταν από. Το κρατούσα αυτό το ερώτημα στο τέλος της συνομιλίας μας για να σε ρωτήσω, έχει εμφανιστεί σήμερα στη Βουλή κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μόνο ο κύριος Καλαματιανός, ο οποίος έδωσε την παρέτησή του. Από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής. Ομολογώ τώρα, ήθελα να δω, γιατί λίγο το έχω αμελήσει, για να είμαι ειλικρινής, αν υπάρχει κάποια επίκαιρη ερώτηση, γιατί είναι σε εξέλιξη οι απαντήσεις στις επίκαιρες ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποια επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα βρίσκεται εδώ για να την παρουσιάσει και για να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στις επόμενες ώρες.
0: Μην έχεις αγωνία, Αντρέα μου, θα έχετε δουλειά.
2: Όλη η αγωνία είναι στην Κουμουρμπουρού, στην πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει αυτή την ώρα.
1: Ψάχνω να βρω στο
2: και να δούμε και πόσοι βουλευτές θα έχουν μείνει μέχρι και τη δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ψάχνω να βρω στο παρελθόν, Ανδρέα, δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις, αν υπάρχει προηγούμενου κόμματος που έχει υπάρξει και αξιωματική αντιπολίτευση με την ψήφο των πολιτών και να έχει αυτή την πορεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
2: Όχι, δεν νομίζω. Ούτε με τα πολιτευτικά σίγουρα.
1: Η Ένωση Κέντρο, από ό,τι θυμάμαι, με τον Γιώργο Μαύρο, ενσωματώθηκε, ναι.
2: Ναι, από το 1977 και μετά. Αλλά αυτή η διάλυση πραγματικά είναι πρωτόγνωρη στα ελληνικά πολιτικά χρονικά και τα μεταπολιτευτικά, αλλά νομίζω και πριν.
1: Και η συνειδητή διάλυση, έτσι, δηλαδή με ευθύνη των ίδιων των μελών, των βουλευτών, των στελεχών κλπ.
0: Όλος ο κατακαιρματισμός στην αρχή. Έχει ενδιαφέρον πώς ξεκίνησε. Όλος ο κατακαιρματισμός, η διάσπαση, οι αλλεπάλληλες διασπάσεις. Και κυρίως αυτό πια πλέον, δηλαδή σε αυτή την τελευταία φάση, είναι η διαδικασία που αντιμετωπίζεται, που είναι ένας λόγος, αναφέρομαι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την προηγούμενη, τώρα αύριο δεν ξέρουμε αν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
2: Όχι, δεν θα γίνει. Μάλλον.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης έχει καλέσει τα στελέχη να πάνε.
0: Ο κύριος Πολάκης έχει καλέσει τα στελέχη να πάνε, αλλά δεν μπορεί.
2: Έτσι.
0: Πρέπει σήμερα να αποφασίζει, γιατί υπάρχει ένα καταστατικό.
2: Για να λαμβάνει πολύ μεγάλο βάρος η κυρία Σαπουνά.
0: Αναπληρώτρια γραμματέας, ακριβώς.
2: Ναι, γιατί και ο κύριος Καλπάκης, που ήταν ο γραμματέας του κόμματος,
0: έχει παραιτηθεί. Έχει φύγει. Από την άλλη μεριά, με βάση το καταστατικό, συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής χωρίς πρόεδρο. Πρόεδρο δεν έχουν. Δεν μπορεί να γίνει και θα συμβεί.
2: Και εισήγηση
0: Προέδρου, όλα αυτά. Και γίνεται, εξετάζουν τη λύση αυτή που μόλις είπε τώρα ο Ανδρέας, δηλαδή αναπληρώτρια γραμματέας, κυρία Σαπουνά. Εάν συγκαλέσει.
2: Πρέπει να βρει τη χρυσή τομή.
0: Ακριβώς.
1: Χάνεσαι λίγο. Δηλαδή, εμείς που τα παρακολουθούμε όλη τη μέρα και έχουμε χαθεί. Φαντάζομαι τώρα ένα απλό.
2: Υπάρχουν και διαδικασίες συγκεκριμένες και τόσο
0: εύκολε. Ναι, είναι με βάση το καταστατικό, Ανδρέα μου, αυτό. Δεν είναι ότι ο καθένα.
2: Εξαρτάται μόνο από τη βάση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως. Τώρα δίνουμε και ένα ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία. Με τη συνομιλία μας. Εντάξει, το ρεπορτάζ μας το έχουμε κάνει όλοι. Λίγος πολύ και ο Δημήτρης και εγώ και εσύ. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο Σοκράτης Φάμελος εχθές εξωθήθηκε, θα πω εγώ, σε παρέτηση, δηλαδή στην ουσία ήταν μονόδρομος για αυτόν, γι' αυτό χθες είχαμε βγάλει και τον Γιάννη το Φασουλά για να μας δώσει ρεπορτάζ, χωρίς να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί ήταν απλώς σε επίπεδο πληροφοριών πολύ. Δεν είχε και άλλη λύση, γιατί θα ερχόταν αντιμέτωπος με μια πολύ σκληρή κριτική και αμφισβήτηση από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο συσχετισμός δυνάμεων και ισορροπιών πια δεν είναι δεδομένος.
1: Και δεν είχε και αφήγημα, νομίζω, ο κ. Φάμελος. Τι να πει.
0: Και ήταν γι' αυτόν, έκανε στην ουσία μια ηρωική έξοδο. Αυτό έχει κάνει.
1: Δεν ξέρω. Αν ισχύει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον αυτό κυκλοφορεί, ότι ο κ. Φάμελος είχε το Σαββατοκύριακο μια τελευταία επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα, μπας και του αλλάξει γνώμη. Και ο κ. Τσίπρας ήταν κάθετος στο ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: ότι ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και εκεί μπήκε η τελεία.
2: Σε αυτή τη φάση πάντως είπε όχι.
0: Ναι.
2: Θέλω να δούμε πλέον αν θα υπάρχει και κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα νούμερα λένε ότι δεν αποκλείεται να είναι αρκετοί.
1: Τι, να μείνουν κάτω από 5.
2: Να μείνουν κάτω από 10, όχι. Αν μείνουν κάτω από 10, νομίζω ότι.
1: Κάτω από 5, όχι, για κόμμα κοινοβουλευτικό.
2: Είναι το κατατόριο, ναι, σωστό.
1: Είναι
2: ναι,
1: κάτω
2: ναι,
1: από 5. Α, τώρα, αν μείνουν κάτω από 5, εντάξει.
2: Όχι, κάτω από 5 δεν θα μείνουν, όχι.
0: Ναι, και μένει να δούμε. Το ένα αυτό ως προς την κοινοβουλευτική ομάδα, Αντρέα, που σωστά θέτεις. Και το άλλο είναι τι επιλογές έχουν αυτοί που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει στις εκλογές.
1: Θα κατέβει.
0: Ποιοι τώρα θα απομείνουν.
2: Θα κατέβει, γιατί υπάρχουν τα περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει η Αυγή, ωραία, υπάρχει το κτίριο της Κομμουνικού.
0: Άρα καταλάβατε, μιλάμε
2: υπάρχει το. Υπάρχει κρατική χρηματοδότηση.
0: Προφανώς.
2: Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Απλώς πρέπει να ξεκινήσουν πάλι διαδικασίες για να οριστεί ένας.
1: Και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Θα είναι ο κύριος Πολάκης, θα είναι ο κύριος Παπάς.
0: Διαδικασίες για νέο πρόεδρο.
1: Η κυρία Δούρου.
2: Και αν αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, μπορεί να είναι λίγο, να μην έχει νόημα. Εννοώ, προφανώς, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως δεν επηρεάζονται από την κατάσταση που υπάρχει.
0: Αχ, Αντρέα μου, τι να επηρεάσουν τώρα. Προσωπικές στρατηγικές έχουν βγει για να μην είμαστε τώρα εκεί.
2: Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές εξελίξεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί πολλά πράγματα να συνεχιστούν.
1: Μπορεί να επηρεάσουν ενδεχομένως το ποσοστό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι αν υπάρχει ένα συντεταγμένο ΣΥΡΙΖΑ που κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτια κλπ. Και με ένα λόγο απέναντι στην Ελλάδα, μπορεί να επηρεάσει μια μονάδα, μια μισή, δεν
0: εντάξει,
1: ξέρω.
0: Θα είναι ούτως ή άλλως με χαρακτηριστικά περισσότερο ριζοσπαστικοποιημένα κτλ. Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αντρέα Μαραθιά, για χαρά. Τα πάμε όλα πια με τον Αντρέα. Δεν πήραμε τον κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ της ημέρας μόνο. Πάμε γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλταζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλταζή. Τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Καλησπέρα, και θα θέλαμε.
1: Ένα σχόλιο
0: για τη Μαρφίν θέλουμε.
3: Στη Βουλή. Είμαι στη Βουλή και γι' αυτό έβγαλε.
0: Ωραία. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε καθυστερήσει για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο με αυτή την εντυπωσιακή είδηση της σύλληψης. Γιατί? Για την τραγωδία της Μαρφίν.
3: Η τραγωδία της Μαρφίν είναι μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της δημοκρατίας μας. Καθαρές κουβέντες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 15-16. Είμαστε προφανώς σε αναμονή και αναζήτηση των δολοφόνων της Μαρφίν πάνω από μία δεκαετία τώρα. Και οποιαδήποτε εξέλιξη στην κατεύθυνση αποκάλυψης των δραστών και στο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως ο νόμος και το σύνταγμα της χώρας μας προβλέπει, είναι μια θετική και αναγκαία εξέλιξη. Είναι μια προπανώς μια οφειλόμενη απάντηση της πολιτείας σε μια τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε εργαζομένους συνανθρώπους μας.
1: Επειδή είστε και νομικός, κύριε Μάτζο, είναι 20 χρόνια το κακούργημα.
0: 20, είναι 20. Το έψαξα να το
1: πω. Άρα δεν έχει παραγραφεί αυτό, λέω.
3: 20 πλάς την ενεπιδική αναστολή. Δεν υπάρχει παραγραφή.
0: Είναι 20.
3: Δεν υπάρχει παραγραφή. Εφόσον υπάρξει πράγματι βάσιμη αιτία των συλλήψεων και υπάρχει δηλαδή από πίσω από τις συλλήψεις και η ουσία και οδηγηθεί όλη αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη την ανεξάρτητη και έχουμε τις καταδίκες, θα μιλούμε προφανώς για μια εξέλιξη η οποία είναι απολύτως αναγκαία ως απάντηση της.
1: Και έχουμε και τη σύλληψη των τριών για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
3: Το οποίο και αυτό εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο, θα έλεγα, της απάντησης πολιτείας στην τρομοκρατία. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε και αυτό είναι κάτι καθαρό. Ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Μανδουλάκης, ήταν παρόν και στην εκρόσιμη ακολουθία.
1: Ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
3: Όλο το πολιτικό σύστημα, κατά την άποψή μας, πρέπει να ομοφωνεί σε αυτά τα ζητήματα απέναντι στην πολιτική, δίθεν πολιτική βία της τρομοκρατίας. Και θεωρώ ότι απολύτως αναγκαία εξέλιξη είναι η ελληνική αστυνομία σε πρώτο χρόνο και η ελληνική δικαιοσύνη σε δεύτερο να απαντήσουν με αποφασιστικό τρόπο στην τρομοκρατία που δεν πρόκειται και δεν θα ανεχτεί κανένας από εμάς να μολύνει την πολιτική ζωή του τόπου.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην σημερινή συζήτηση στη Βουλή, κύριε Μάντζο, που είχε και ενδιαφέρον και γρήγορη διαδικασία, ήταν και ενδιαφέρουσα. Σταθερά το ΠΑΣΟΚ, το ακούσαμε σήμερα και από τον πρόεδρό σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απλώς εκφράζει τα συναισθήματα της λύπης και του θυμού για την ακρίβεια, χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα. Όμως ο Πρωθυπουργός του απάντησε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και είδαμε την επιμονή του κυρίου Μητσοτάκη στο θέμα του κόστους της 13ης σύνταξης.
3: Καταρχάς, να ξεκινήσω από τα θετικά της συζήτησης. Δεν ήταν μόνο ταχεία, ήταν και πολύ ουσιαστική και ήταν μια κοινοβουλευτική συζήτηση.
0: Ενδιαφέρουσα, σας το είπα.
3: Όπως πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Όπως πρέπει. Δηλαδή, αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση, η κυβέρνηση λογοδοτεί και γίνεται μια συζήτηση στην οποία οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα.
0: Γίνεται
3: ο έλεγχος και εγώ αισθάνθηκα πολύ ικανοποιημένο στο επίπεδο του διαλόγου σήμερα στη Βουλή.
1: Και χωρίς τοξικότητα.
0: Καθόλου. Ήταν ένα πινκ-πονκ πολιτικό και ενδιαφέρον.
3: Πολιτικό και αμυγός πολιτικό με σεβασμό στα κατέρωθεν επιχειρήματα. Τώρα, προφανές είναι ότι με την κυβέρνηση διαφωνούμε στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής, στην ανοχή στο πώς καρτέλοι, κερδοσκοπικές ή ολιγοπωλιακές πρακτικές λιμένονται την αγορά, στο πώς αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους που υπεραποδίδουν. Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Μιλά για το σιωπηλό φόρο της ακρίβειας που δεν ψηφίστηκε ποτέ από τη Βουλή τέτοιος φόρος, αλλά καταληστεύει τους ευάλωτους και τους αδύναμους μέσω της ακρίβειας που αυξάνει το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άρα υπεραποδίδει, δεν υπεραποδίδει η οικονομία, αλλά υπεραποδίδει η έμεση φορολογία λόγω της ακρίβειας. Υπάρχουν αναφορές του στη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και υπάρχουν και προτάσεις για τη μείωση της έμεσης φορολογίας για ακόμα πιο σφιχτή ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς με επιβολή και ίσπραξη προστήμων και με το σπάσιμο των ολιγοπωλίων. Τα οποία ολιγοπωλία, ναι, το επαναλαμβάνω και εγώ, δεν σπάνε με συμφωνίες κυρίων και με παρακαλετά, αλλά με νομοθετικές ρυθμίσεις.
0: Με όλο το σεβασμό. Ναι, ναι, με όλο το σεβασμό.
3: Φιλοσοφική πολιτική διαφορά. Παρακαλώ, κύριε Πολτατζή.
0: Ναι, κύριε Μάντζο, με όλο το σεβασμό, εσείς αυτό το επαναλαμβάνετε σταθερά, πόσο κοστολογημένα είναι τα μέτρα κτλ. Αλλά ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει σταματήστε το λαϊκισμό που έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Λέω λοιπόν η ακρίβεια, γιατί γι' αυτό πέραν όλων των άλλων από το επίπεδο που έγινε ο διάλογος ο κοινοβουλευτικός μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, το θέμα είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες σε ποσοστό 90%. Η ακρίβεια βγαίνει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι προτάσεις, οι συγκεκριμένες για τα της οικονομίας, για τα της ακρίβειας, να στοιχειοθετούνται, κύριε Μάντζο. Δηλαδή, δεν είναι ωραία η εικόνα να μην είμαστε έτοιμοι να απαντάμε για το τι κόστος έχει μία πρόταση.
3: Σωστά, και ξέρετε, εγώ είμαι περήφανος που εκπροσωπώ ένα κίνημα το οποίο όλα τα χρόνια της μεγάλης κρίσης και της δημοσιονομικής κράτησε όρθια τη χώρα και μέσα στο ευρώ και μέσα στην Ευρώπη και κυρίως κράτησε όρθια την κοινωνία μας. Αλλά και ως αντιπολίτευση πολλά χρόνια τώρα και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη τελευταία αρκετά χρόνια, ποστολογεί, τεκμηριώνει και στέκεται με αξιοπρέπεια και αξιοπιστία στο δημόσιο λόγο. Το λέω αυτό. Δεν θέλω να κάνω συγκρίση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μέσα και έξω από το κοινοβούλιο που αισθάνονται την ανάγκη να πλειοδοτούν κάθε φορά.
1: Ωραία, να ρωτήσουμε από αυτού που λέτε.
3: Εγώ, απλώς για να κλείσω, εμείς κάθε φορά λέμε το κόστος, λέμε την άποψή μας και ξέρετε, υπάρχει και μια διαφορά στην ακολουθούμενη πολιτική. Δεν μπορώ να ακούω συνεχώς μια κυβέρνηση να μας ρωτάει πού θα βρούμε και πόσο κοστίζουν οι δικές μας προτάσεις, όταν εκείνη δεν κοστολογεί, για παράδειγμα, κάποια παρέμβασή της οποτεδήποτε την κάνει και δεν μας εξηγεί από πού βρίσκει χρήματα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι υπεραποδίδει η έμεση φορολογία, δημιουργείται υπερπλεώνασμα, το οποίο περισσεύει για να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Πάντως η άποψη δεν είναι πρόταση, η τεκμηρίωση της πρότασης είναι πολιτική πρόταση, κύριε Μάντζο.
3: Εμείς αυτό κάνουμε και γι' αυτό το λόγο.
1: Ωραία. Επ' αυτού να ρωτήσουμε κάτι, κύριε
3: και
1: Μάντζο.
3: Όχι απλώς ευχές. Δεν λέμε ευχές. Τεκμηριώνουμε και γι' αυτό καταθέτουμε
1: κύριος...
3: και θα αξιολογηθούμε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να συμφωνούν όλοι να διαφωνούν μαζί μας. Προφανώς.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ εδώ και δύο μέρες, το είπε και σήμερα στη Βουλή, ανακοίνωσε την επιστροφή της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Και πριν από μια-δύο εβδομάδες, στελέχη σας είπαν ότι θα επιστρέψετε και το 13ο μισθό. Έχετε μια εικόνα πόσο κοστίζουν όλα αυτά, μια και είναι κοστολογημένες οι προτάσεις σας?
3: Ναι, από χθες το βράδυ στην ειδική εκδήλωση που έγινε για το συνταξιοδοτικό σύστημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι δεν κάνουμε προφανώς παρεμβάσεις για την αλλαγή όλου του ασφαλιστικού συστήματος, αυτό θέλει δεκαετίες δουλειάς και μεταρρυθμίσεων, όμως πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις και την ανακούφιση εκείνων που έβαλαν πλάτη πιο πολύ από όλους.
0: Σύμφωνα, αλλά με τι κόστος είναι αυτό?
3: Το κόστος όλων των παρεμβάσεων και των 17 παρεμβάσεων που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, δεσμεύσεων μάλλον, συγγνώμη, που είναι 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, 13η σύνταξη και 13ος μισθός είναι 1 δισεκατομμύριο.
3: Μιλώ για τους συνταξιούχους και τις.
1: Όχι, εγώ είπα συνολικά τα χρήματα που θα επιστρέψετε.
3: Για το 13ο μισθό έχουμε μιλήσει ήδη για 750 εκατομμύρια ευρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σαφές αυτό.
1: Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο 13ος μισθός είναι λιγότερα χρήματα από τη 13η σύνταξη?
3: Η 13η σύνταξη, θέλω να με ακριβείς πώς ακριβώς δομείται. Εμείς είπαμε χθες συγκεκριμένα. Για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης θα υπάρξει ένα κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ πέραν της παρέμβασης που ήδη γίνεται από την κυβέρνηση με τα 300 ευρώ το επίδομα. Είναι 320 ευρώ πέραν.
1: Θα δοθεί
3: αυτού,
1: σε όλους η 13η σύνταξη, τους συνταξιούχους?
3: Είναι η αναφορά της 13ης σύνταξης όσους την δικαιούντο και πριν την περικοπή της.
1: Όλοι την έπαιρναν.
0: Όλοι την έπαιρναν.
3: Και στον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης 840 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα δεν θα τη δώσετε σε όλους από την αρχή, για να το καταλάβουμε?
3: Είναι σε δύο δόσεις, σε όλους τους δικαιούχους, αλλά σε δύο δόσεις. Ένα τμήμα στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ και ένα, το υπόλοιπο τμήμα.
1: Άρα θα δώσετε τη μισή στα πρώτα δύο χρόνια?
0: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα.
3: Υπάρχει ήδη το επίδομα από την
1: κυβέρνηση. Όχι, το επίδομα είναι για χαμηλοσυνταξιούχους. Εσείς λέτε 13η σύνταξη σε όλους.
3: Εμείς λέμε 13η σύνταξη στο πέραν ακριβώς του ποσού που ήδη δίνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και υπάρχει το πρώτο έτος αυτή.
1: Άρα μόνο στους χαμηλούς συνταξιούχους?
3: Σε όσους το εδικαιούντο.
1: Μα όλοι οι συνταξιούχοι έπαιρναν 13η σύνταξη.
3: Άρα σε όλους. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης σημαίνει για εμάς.
1: Ναι, άρα δεν είναι.
3: Του ποσού σε όσους το εδικαιούντο.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μάτζο. Η κυβέρνηση δίνει ένα ποσό στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εσείς λέτε 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους. Το υπόλοιπο που δεν παίρνουν από το επίδομα της κυβέρνησης πρέπει να το δώσετε εσείς όλο.
3: Εγώ μιλώ για το κόστος αυτού, λοιπόν, 420 εκατομμύρια. Αυτό εξηγώ, ναι.
0: Άρα έχετε συνυπολογίσει τη διαφορά, λέτε εσείς, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, από τους χαμηλοσυνταξιούχους, μάλιστα.
3: Μιλώ για το κόστος.
0: Για το συνολικό κόστος.
1: Και πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός να λέει σήμερα στη Βουλή ότι θα στοιχήσει 2 δις μόνο η 13η σύνταξη, χωρίς να προσθέτουμε τον 13ο μισθό?
3: Με όλο το σεβασμό.
1: Άλλα οικονομικά έχει ο ένας,
0: ένα λεπτό έχουμε.
3: Με όλο το σεβασμό. Προφανώς δεν αμφισβητεί κανείς το Γενικό Λογιστήριο, αλλά μάλλον έκανε λάθος ερώτημα η κυβέρνηση στο Γενικό Λογιστήριο.
0: Δηλαδή,
3: μιλούμε με καθαρά ποσά. Αυτό είναι τα μεικτά ποσά τα οποία δηλώνει προφανώς η Ευρώπη, η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σωστό είναι το ποσό αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ. Ποια είναι
1: τι
0: τα μεικτά?
1: Καθαρά και μεικτά.
3: Είναι τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ως μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου, ως μέγεθος δημοσιονομικό. Άλλο είναι το καθαρό ποσό και άλλο είναι το μεικτό. Το μεικτό είναι μεγαλύτερο πάντα το κόστος.
1: Εσείς θα δώσετε μεικτό και μετά θα φορολογηθεί?
3: Όχι, το μεικτό είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Πρωθυπουργός ως συνολικό κόστος.
0: Ναι, αλλά αυτό προσέξτε, το μεικτό είναι το. Συγγνώμη. Το μεικτό, κύριε Μάτζο, είναι το κόστος, το καθαρό δημοσιονομικό κόστος για κάθε κυβέρνηση. Το τι θα. Πόσο είναι τα χρήματα, αυτό που λέμε τα καθαρά, που θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι κάτι άλλο. Όμως τότε το κόστος το μεικτό είναι αυτό που χρεώνεται έτσι ακριβώς, στο ταμείο.
3: Κύριε, το ξέρετε, κύριε Στάκης, πολύ εμπειρική οι δύο. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο πράγματι δηλώνει η χώρα ως δημοσιονομικό κεφάλαιο, δημοσιονομικό κονδύλι και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και έτσι είναι.
1: Εμείς άρα δύο όμως, δις είναι.
3: Προσοχή. 2,5 δισεκατομμύρια είναι το ποσό που υπολόγισε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη αυτή την άσκηση που κάναμε πριν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ρώτησε το Γενικό Λογιστήριο πόσο κάνει το μέτρο του ΠΑΣΟΚ όπως το ανέλησα.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή με τον πρώτο χρόνο πέραν του επιδόματος, όπως το είπα, τον τρίτο χρόνο. Δεν ρώτησε αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν είχε διαβάσει την πρότασή μας. Okay. Ρώτησε. Σαν να ρωτέ,
1: άρα
3: μιλάει.
1: Να υποθέσουμε, να υποθέσουμε ότι άλλα σε μεικτά άλλα 2 δις είναι και ο 13ος μισθός.
3: Εμείς απαντούμε πόσο κάνει πραγματικά το κόστος για το δημόσιο νομικό σύστημα και για το δημόσιο ταμείο.
0: Λοιπόν,
3: θα φύγει μέσα από τα δημόσια ταμεία να πάρει συνταξιούχους. Γιατί αυτό είναι το βασικό που πρέπει να μας ενδιαφέρει τώρα. Αν δεν θέλουμε να πτωχεύσουμε ξανά, και εμείς δεν θέλουμε να πτωχεύσουμε, άλλοι μας πτώχευσαν.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, δεν πρέπει να είμαστε πρόχειροι στο πώς υπολογίζουμε τι θα φύγει από τα δημόσια ταμεία.
0: Θέλουμε
3: ακριβώς λοιπόν το ποσό ποιο είναι.
0: Okay.
3: Είναι 1,146 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος, συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα ποσά. Και προφανώς αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ρώτησε ο κ. Πρωθυπουργός στο Γενικό Λογιστήριο του
0: Κράτους. Αντιλαμβάνεστε, όταν εμείς εδώ σε μια ζωντανή συνομιλία που έχουμε μαζί σας, πόσες απορίες έχουμε και τι επιχειρούμε να λύσουμε. Τι καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης από, όχι από την πρόταση του Πασόκ μόνο, από τις προτάσεις των κομμάτων οι οποίες ανακοινώνονται χωρίς ποτέ να αναλύονται, να τεκμηριώνονται όμως κυρίως.
3: Αυτό ίσως, κυρία Βαλτατζή, αφορά σε άλλα κόμματα, όχι σε εμάς. Εμείς από την αρχή καταθέτουμε το κοστολόγιο. Αν διαφωνούμε στο κοστολόγιο, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται.
0: Ναι.
3: Όσο τεχνική κι αν είναι. Μπορεί,
0: κύριε Μάτζο, τελειώσαμε.
3: Μας, ναι. Να ζαλίζουμε τους ακροατές μας, αλλά ξέρετε, προτιμώ να είμαι ειλικρινής και συνεπής μαζί τους, παρά να τους λέω επεαπτερόεντα και να φανταζόμαστε ποσά αριθμητικά ο καθένας από εμάς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάτζο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Τέλος, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Α, θα λείπω από εβδομάδα με την άδειά μου. Θα είναι εδώ ο Δημήτρης για να σας κρατήσει.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε στην Ευαγγελία καλές διακοπές. Γιατί θα λείπεις. Να περάσεις καλά, να είσαι ξεκούραστη. Και εμείς θα είμαστε εδώ από Δευτέρα σταθερά, 12 με 1, ναι μεν αλλά. Με το ναι μεν. Το αλλά θα είναι διακοπές.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης, επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν να θυμίσουμε την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η Αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά, όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί, και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία άγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε, και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία του ούτε η ίδια, είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτες επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτες επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεστικής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίνης φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το

0: μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες να τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
1: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της R3. Ας τον ακούσουμε.
2: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες σπόρια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες σπόρια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει, και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη θράψη ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Ινταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
3: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
1: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
3: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Το δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα Διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν
1: Βασιλική,
3: άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη.

0: και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα, και να απομακρυνθεί από το σημείο.
1: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού, που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μάλιστα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο. Εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
1: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
2: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη η πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, mm-hmm. θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην μια υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕΜ ΕΣΑΡΑΣ και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστεπουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
3: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, mm-hmm. δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, είναι ξεκίνησε από καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα τρία είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρία άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποψίας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα τέσσερα άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
5: Και η θανάτη την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα με ομόφωνη γνώμη. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στην σύλληψη ενός ημοδαπού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχμάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα, καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες κορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα, καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα ΣΑΜΟ. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο, δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα στις 10 το πρωί ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που προσωπικά πάθησε να αναρριχθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προσθέτονται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτερου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
11: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο Εργατικό Κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώργιακα επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούν.
0: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση Αποτυπώματα Μνήμης εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης. Μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία

0: διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά εφρίως προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα υπηρετικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίνη, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν τις πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νεοκλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι 2-42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόγυψαν στοιχεία φωτογραφικά, να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφεσαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, αναφέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετέπειτα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Γεραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο υπομεινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα βέβαια σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιξουσιαστών που ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέσορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Δέσποινα Κρητικού. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα.

0: από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
2: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
1: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
3: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα της σε αυτή την περίπτωση.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
4: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό λογαριασμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι, είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι, σας είπε το δικό σας ρεπορτάζ. Εμείς βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύττεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που την φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που την φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρας τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά και ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επιχείρηση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
3: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
3: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα. Και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
1: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
3: Από την πλευρά του, ο κ. Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα φάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
4: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
4: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα, γενικά, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, και του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
1: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Μέχρι τη 13η σύνταξη.
4: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει. Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Πόσο στοιχίζει. Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
5: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται σε 420%.
4: Η 13η σύνταξη.
5: Είπαμε σε δύο δόσεις.
6: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα, λοιπόν. Κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτός. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
7: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η κεντρική επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ. Έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την κεντρική επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα, όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου μεσούντος του θέρους. Αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
8: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας. Καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό, Και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
5: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει σε 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα. Ναι. Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματή αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώση στον νόμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
11: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι δύο σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθητικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρειάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
13: Θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάπλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Ανά Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Ανά.
12: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάνης Πολύς Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί στην πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία, στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας. Καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, εντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό, Ντόνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
14: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλα στο χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντυμότατο, ο εντυμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε, κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινιέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα. Υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο δημότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, να μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή, είναι σε γενικές γραμμές, και τα ιδέα της επίθεσης που απέλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Βαρνάκη μπήκε και ο Νίκος Σταυρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων, και θυμίζει ότι μόνο τα 300 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
17: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα: τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, τους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25 3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ, και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη. σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια. Αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή δηλαδή. Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι. Στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίστηκε εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει κοιμά για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
18: Ναι, σωστό, πολύ σωστό τα λες. Με τον Εμπαπέ να έχει φτάσει τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30 σε 31 συμμετοχές, έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Εδώ είμαστε και σήμερα από τις συχνότητες της Ερτχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Βάζει χειμώνα στον ήχο, Γιώργος Βλεζάκης παρουσίαση και μέλη της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα που έχουμε αυτό το διάστημα σε κλασικά και πολυδιασκευασμένα τραγούδια. Ήδη ξεκινήσαμε με τα πρώτα βήματα των Deep Purple 1968, όταν διασκεύαζαν το κλασικό βέβαια και πολυδιασκευασμένο Hey Joe. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4.

Είμαστε στη χρονιά του 1968, ουσιαστικά στα πρώτα βήματα των Deep Purple, τότε βέβαια με την αρχική τους μορφή και με αρκετά ανατολίτικο ύφος και στοιχεία. Αυτή ήταν η διασκευή πάνω στο Hey Joe. Το Hey Joe, το οποίο έχει πάνω από 450 διασκευές, και μεταξύ αυτών και η διασκευή που έκανε ο Robert Plant, που τον είχαμε χθες και στην χώρα μας στη ζωντανή του εμφάνιση. 2002 ο Robert Plant κυκλοφορεί το άλμπουμ Dreamland, στο οποίο έχει αρκετές διασκευές, μία από αυτές το Hey Joe, εντελώς διαφορετική εκδοχή του Hey Joe από τον Robert Plant, 2002.

Αυτή ήταν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, υπέροχη βέβαια όμως, από τον Robert Plant πάνω στο Hey Joe το 2002. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε ξεπερνάει τις 450 διασκευές, γι' αυτό το παρουσιάζουμε κιόλας βέβαια σε αυτό το αφιέρωμα. Η πρώτη φορά όμως που έγινε γνωστό ήταν από την εκτέλεση βέβαια του Jimi Hendrix με τους Experience. Ήταν 1966 ουσιαστικά όταν άκουσε για πρώτη φορά ο κόσμος έτσι μαζικά θα λέγαμε το Hey Joe. 1966 και αυτή είναι η κλασική εκτέλεση από τον Jimi Hendrix.

Είμαστε στη χρονιά του 1966 και αυτή είναι η κλασικότερη βέβαια διασκευή που έχει γίνει πάνω στο Hey Joe από τον Jimi Hendrix για τους Experience. Ένα κομμάτι ουσιαστικά που χάνεται στα βάθη έτσι, των χρόνων θα λέγαμε. Ουσιαστικά είναι γραμμένο από τον Billy Roberts, τουλάχιστον αυτό ισχυριζόταν, αν και η κοπέλα του Billy Roberts είπε ότι και αυτή το, ουσιαστικά ο Billy Roberts το βασίστηκε πάνω σε ένα τραγούδι με τον τίτλο, Baby Please Don't Go to Town από τη δεκαετία του 50. Ο Billy Roberts πούλησε τα δικαιώματα του κομματιού. Πολλοί λένε ότι το κομμάτι είναι του Ντίνο Βαλέντι. Ο Ντίνο Βαλέντι ισχυρίστηκε ότι όχι, είναι του Billy Roberts. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι πρώτη φορά το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε από το συγκρότημα των Leaves. Ένα μικρό garage punk συγκρότημα της δεκαετίας του 60. 1965, οι Leaves. Η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη ηχογράφηση, η πρώτη κυκλοφορία του κλασικού αυτού κομματιού.

Αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη εκτέλεση του Hey Joe, από έτσι όπως πρωτοηχογραφήθηκε και πρωτοκυκλοφόρησε, από ένα μικρό garage punk συγκρότημα της δεκαετίας του 60, το συγκρότημα των Leaves το 1965. Από το 1965 που οι Leaves ηχογράφησαν αυτό το κομμάτι, παρόλο που δεν γνώρισε ιδιαίτερα μεγάλη εμπορική επιτυχία μέχρι να έρθει η διασκευή του Hendrix, το κομμάτι αυτό διασκευάστηκε από πάρα πολλά, κυρίως μικρά garage punk συγκροτήματα εκείνη την εποχή. Αφήνουμε το Hey Joe για να πάμε σε ένα άλλο κλασικό και πολυδιασκευασμένο κομμάτι, ένα κλασικό κομμάτι της δεκαετίας του 80 αυτή τη φορά.

ξενό. Ένα από τα ομορφότερα κομμάτια σίγουρα που γράφτηκαν μέσα στη δεκαετία του 80, το Brothers in Arms. Αυτή ήταν η διασκευή από τον Trevor Horn σε συνεργασία με τους Simple Minds το 2019. Μια κλασική σύνθεση θα λέγαμε του Mark Knopfler, τον Dire Straits βέβαια, ο οποίος ουσιαστικά είχε γράψει ένα, έγραψε ένα πολεμικό κομμάτι, εμπνεύστηκε ουσιαστικά από τον πόλεμο στα Falkland. 2019 ήταν αυτή η διασκευή και πάμε για μια διασκευή το 2007 από ένα φιλανδικό συμφωνικό metal συγκρότημα, τους Northern Kings. Έτσι κι αλλιώς είναι υπέροχο το κομμάτι, έχει διασκευαστεί σε διάφορα στυλ, γύρω στις 150 είναι οι διασκευές που έχουν γίνει, μία από αυτές, όπως είπαμε, των Northern Kings από τη Φιλανδία 2007.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ελχανίων, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας την εκπομπή αφιερώματα. Αυτό το διάστημα παρουσιάζουμε κάποια κλασικά κομμάτια, κυρίως πολυδιασκευασμένα, αυτή είναι η βάση του αφιερώματος, κομμάτια που έχουν πολυδιασκευαστεί. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Ο Βάιος Χειμώνας είναι σήμερα στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής και είμαστε προς το παρόν βέβαια στο κλασικό κομμάτι των Dire Straits, των Brothers in Arms.

από τη χρονιά του 2007, το συγκρότημα από τον χώρο του συμφωνικού metal, το συγκρότημα Northern Kings από τη Φιλανδία. Πάμε σε μια προσδόκητη, θα λέγαμε, διασκευή που έγινε το 1987. Από ποιαν φαντάζεστε? Από την John Baez. Η John Baez έχει γράψει ολόκληρη ιστορία μόνη της, την έχουν διασκευάσει χιλιάδες καλλιτέχνες και όμως και αυτή με τη σειρά της διασκεύαζε κάποια αγαπημένα της κομμάτια. 1987 και η John Baez διασκευάζει το Brothers in Arms.

Μια πολύ όμορφη διασκευή βέβαια από την John Baez, παρακαλώ, το 1987, πάνω στο Brothers in Arms, την κλασική αυτή σύνθεση του Mark Knopfler. Ένα κομμάτι που ακούστηκε για πρώτη φορά βέβαια το 1985 από τους ίδιους τους Dire Straits. Σίγουρα ένα από τα ομορφότερα κομμάτια που έχουν ηχογραφήσει οι Dire Straits στην καριέρα του. Όπως είπαμε, ο Mark Knopfler ουσιαστικά εμπνεύστηκε αυτό το κομμάτι, ένα αντιπολεμικό κομμάτι, το εμπνεύστηκε από τον πόλεμο το Falkland εκείνη την εποχή. Και πάμε να θυμηθούμε λίγο την πρώτη εκτέλεση από τους ίδιους τους Dire Straits. Τώρα θα μου πείτε, το έχετε ακούσει δεκάδες φορές, αλλά ένα κομμάτι για να παραμείνει κλασικό πρέπει και να ακούγεται για να παραμείνει κλασικό. 1985, οι Dire Straits.

1985 και φυσικά η πρώτη εκτέλεση του Brothers in Arms από τους ίδιους τους Dire Straits. Όπως είπαμε, ένα κομμάτι που έχει γύρω στις 150 διασκευές. Γύρω στις 150 διασκευές έχει και το επόμενο κομμάτι, με τη διαφορά ότι εμείς τουλάχιστον προσωπικά και με την ταπεινή μας άποψη το βάζουμε στα 50 καλύτερα που έχουν ηχογραφηθεί μέσα στον 20ο αιώνα. It's a man's world. Εκτέλεση, διασκευή μάλλον από το 2008 από τον Seal.

Αυτή ήταν η υπέροχη διασκευή από τον Σίλο. Σίλο, ο οποίος με την υπέροχη φωνή βέβαια μπορεί να έχει πολιτογραφηθεί έτσι Βρετανός, αλλά στην ουσία η μητέρα του ήταν Νιγηριανή και ο πατέρας του ήταν Βραζιλιάνος. Αυτή ήταν η διασκευή πάνω στο It's a Man's Man's World το 2008 από τον Σίλο. Πάμε σε μια άλλη διασκευή εντελώς διαφορετική από το συγκρότημα των Residents. Απρόσμενη και αυτή η διασκευή. Τώρα αυτό το συγκρότημα διασκευάζει αυτό το κομμάτι και όμως 1984 η διασκευή του It's a Man's Man's World από τους Residents.

Με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο διασκεύαζαν οι Residents το 1984 το It's a Man's World. Ένας μικρός δίσκος ήταν του συγκροτήματος που είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. Ένα από τα μορφότερα σίγουρα τραγούδια του 20ου αιώνα. Το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ, όπως είπαμε έχει γύρω στις 150 διασκευές. Μέχρι και η Grand Funk το έχουν διασκευάσει το 1983, ένα κλασικό συγκρότημα, κυρίως της δεκαετίας του 70 βέβαια, από τον χώρο έτσι του σκληρού rock. 1983 η Grand Funk.

και ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι ένα από τα ομορφότερα κομμάτια που γράφτηκαν μέσα στον 20ο αιώνα, το It's a Man's Man's World, ένα τραγούδι βέβαια που πρωτοειχογράφησε ο James Brown το 1964, η εκτέλεση αυτή μάλλον δεν άρεσε και πολύ ή στον ίδιο ή στους συνεργάτες, τους παραγωγούς και όλα αυτά, το ξαναειχογράφησε στην εκτέλεση του 1966 και ουσιαστικά αυτή η εκτέλεση του 1966 είναι αυτή που γνωρίζετε όλοι. Αντί να πάμε στην πρώτη εκτέλεση του κομματιού από τον ίδιο τον James Brown, ας ακούσουμε τη συνεργασία του James Brown με τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Είναι γνωστό ότι ο τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη ήθελε έτσι να εισχωρήσει στον χώρο της pop και σε μια συναυλία του το 2002 καλεί κάποιους από τους φίλους του, ένας από αυτούς, ο James Brown. Μαζί τραγουδούν το It's a Man's Man's World. 2002. Λουτσιάνο Παβαρότη μαζί με James Brown.

Μια ξεπέραστη συνεργασία βέβαια το 2002, ζωντανή ηχογράφηση, μια συνεργασία του Λουτσιάνο Παβαρότη με τον James Brown να τραγουδούν μαζί το It's a Man's Man's World. Αυτά για σήμερα. Ο Βάης Χειμώνας ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Παρουσιάσαμε και σήμερα μερικά από τα κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια, όπως θα κάνουμε σε όλο αυτό το αφιέρωμα. Τα ξαναλέμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά και στις Σέρρες σε αγροτοδασική έκθεση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει μήνυμα προς τους κατοίκους της κοινότητας να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην Αγιά Σολέσβου. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διελιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά. Αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν υποσυνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν από ρηματοφόρο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Fade Away Slowly και Courtney John από το 2021. Απογευματάκι Παρασκευής λοιπόν στο Κόσμος 93,6. Δεν ξέρω, έχει κάτι μουντό η μέρα σήμερα νομίζω. Έβλεπα τώρα, έχει και φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει και αυτό το περιστατικό με το τζάμι που... το αεροπλάνο που έσπασε και το διάβαζα μόλις. Έχει και αυτή την είδηση που λέει ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, όταν οι γονείς μάλλον δεν δίνουν προσοχή στα παιδιά τους και κοιτάνε τις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, οι συνέπειες λέει μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Αυτή η μελέτη είχε τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου από ότι εμένα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων. Πάντως οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν σημαίνει πως κάθε μητέρα ή κάθε πατέρας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Στόχος της έρευνας είναι κυρίως, λέει, να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ σε θέλω. Συνήθως συζητάμε για τα παιδιά, τι κάνουν. Αλλά και οι γονείς είναι το θέμα.

Hocus Pocus, σε Ζαρέβαρο φυσικά, Πέτι Πεϊ ή αλλιώς Κοίτατε Με. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 3 λεπτά πριν από τις 4.30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλησπέρα στο Χαλάνδρι να πούμε. Καλησπέρα και σε εσάς εκεί στην Πελοπόννησο. Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και 2 10 6 0 6 64 29 που χτυπάει στο στούντιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας Ενούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Handsome Family και Far From Any Road. Εδώ στο Κόσμος 93,6, δεύτερο ημέρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

και Winston McCanaff. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα στις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένα από εκείνα που μας αρέσουν, έχουν κάτι που μας ξεσηκώνει, και επειδή είναι Παρασκευή κρατάμε αυτό το πνεύμα. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό ένα από εκείνα που αρκετοί τυχεροί ξεκινούν για τις διακοπές, φεύγουν για διακοπές. Και έβλεπα μάλιστα νωρίτερα πως μία ελληνική πρωτιά στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είχαμε, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό και ταξιδιωτικό ιστότοπο MSN. Η Νάξος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς λοιπόν της Ευρώπης για αυτή τη χρονιά. Βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση σε αυτόν τον κατάλογο που έχει τίτλο που λέγεται «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσει κανείς μέσα σε αυτή την χρονιά». Νάξος λοιπόν.

Antour Loop και Guts και Want It Back. Εσείς το ξέρατε ότι η δύση του ηλίου κάνει καλό στην υγεία μας με τρόπους που ίσως δεν είχαμε φανταστεί? Αυτό διαβάζα σήμερα. Ένα, λέει, από τα σημαντικότερα ωφέλη του ηλιοβασιλέματος προέρχεται από το αίσθημα δέους που προκαλεί, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση σε πολλές πτυχές της υγείας μας. Έτσι λένε στο BBC. Το δέος είναι ένα συνέστημα, λέει, που βιώνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι τόσο μεγαλειώδες ώστε να δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε πλήρως. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα ανθρώπινο επίτευγμα ή ακόμα και ένα θαύμα της φύσης. Και η εμπειρία αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και συχνά συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις όπως δάκρυα ή και ανατριχύλα. Ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας δημιουργεί την αίσθηση πως είμαστε μικροί και τα προσωπικά μας ζητήματα, τα προβλήματα και γενικότερα η ζωή μας είναι ασήμαντα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Και όταν εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων, εμπειρίες που προκαλούν δέος μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή μας και να διακόψουν αυτόν τον κύκλο. Και έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς, ενώ ενισχύει και την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν, καθώς και η ανατολή του ηλίου, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου, σύμφωνα με μελέτη που έγινε πριν από 2 ή 3 χρόνια, στην οποία αξιολογήθηκαν οι αντιδράσεις από 2.500 άτομα σε εικόνες διαφορετικών φυσικών τοπίων, και έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες έρευνες που καταλήγουν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Οπότε, λέει, ένας περίπατος στη φύση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος αποτελεί μια υπερενισχυμένη εμπειρία δέους. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το δέος μπορεί ακόμη και να μας κάνει συμπονετικούς και γενναιόδωρους, καθώς, λέει, η αίσθηση ότι είμαστε μικροί μπροστά σε κάτι τόσο μεγάλο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αλτρουιστική συμπεριφορά.

τόσο λείπει η αλτρουιστική συμπεριφορά από αυτή την εποχή. Πάμε τώρα για τις 5, για το φινάλι της πρώτης ώρας. Get a life. Έτσι λέγεται αυτό εδώ.

0: Τελειώνουμε μέσα σε αυτό το μήνα. Ο Θάνος Γιουμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας στην Έτωλο Ακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διηλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο σύσμα Νόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Πταπυργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο πατέρας της κοπέλας. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίν ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο ρυθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 10 Ιουλίου και Σάββατο 11 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου, Χανιά. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Only Me and You, και δεν ξέρω εσείς ποιο βιβλίο έχετε βάλει στις αποσκευές για τις φετινές διακοπές ή αν διαβάζετε βιβλία το καλοκαίρι όταν ταξιδεύετε, όταν κάνετε διακοπές. Νομίζω όμως πως ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς και κυκλοφόρησε στα ελληνικά είναι το βιβλίο που απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker για το 2026, το μυθιστόρημα Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού της Yang Shuangzi. Κυκλοφορεί λοιπόν στα ελληνικά σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου. Πρόκειται για το μοναδικό μεταφρασμένο βιβλίο από τα μανταρινικά κινέζικα που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ για πρώτη φορά το βραβείο πηγαίνει σε συγγραφέα και μεταφράστρια από την Ταϊβάν. Ένα ταξίδι στον Μάιο του 1938. Τη νεαρή μυθιστοριογράφο Αογιάμα Τσιζούκο από το Ναγκασάκι στο ταξίδι της στην Ταϊβάν.

that. Και γίνονται πράγματα στην πόλη αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο για εμάς που θα είμαστε εδώ. Έχουμε Thievery αύριο βράδυ στο release. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μπαζάρ βιβλίων που μας περιμένει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Είναι η ένατη φορά που διοργανώνεται. Και έχουμε και ένα φεστιβάλ. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή επιστρέφει το In Orbit στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το φεστιβάλ που αναδεικνύει την εναλλακτική μουσική σκηνή της Αθήνας, βάζοντας το κοινό σε τροχιά εξερεύνησης. Το φετινό μάλιστα In Orbit επιμελούνται τρία επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπολία και δισκογραφικές, περνώντας τη σκυτάλη από νύχτα σε νύχτα και από synth-pop μελωδίες σε ηλεκτρονικές υφές και dark wave τόνους, σκεγγραφώντας έτσι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αθηναϊκή παραγωγή. Από σήμερα λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο το In Orbit. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Only Happen, Nectar Wood. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ωραίο που είναι αυτό να μπορείς να το πεις και όταν συμβαίνει στις σχέσεις των ανθρώπων είναι εκεί νομίζω βρίσκεται η ουσία, εκεί είναι το κλειδί για την ακρίβεια. From the start λοιπόν, και εμείς εδώ 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6, για να φτάσουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, είστε στον κόσμο μας, είστε στους 93,6 και στο erteco.gr. Και εδώ έχει έρθει τώρα ο Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 για λίγο ακόμα και Κόσμος Radio στο Viber για λίγο ακόμα, για λίγα μήνυματα ακόμα. Το ακούγαμε πολύ το χειμώνα αυτό εδώ. Κάπως ξεχάστηκε μετά.
1: We move like cagey tigers, so we couldn't get closer in this.
0: Birds on a wire από την Γαλλία μας έρχονται.
1: We stalk the way we kiss, we slip through the streets while everyone's
0: πολύ ωραία το λάβο.

Fey Soul και It's So Beautiful. Και το έχουμε ξαναπεί ότι καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν είναι καλοκαίρι. Οπότε και καλοκαίρι χωρίς μια κωμωδία σε ένα θερινό σινεμά δεν είναι ωραίο. Οπότε μια κωμεντή που βγήκε αυτές τις ημέρες είναι η Μπαλάντα των Ονείρων και είναι στη σκηνοθεσία John Carney. Ο Rick, πρώην ρόκερ και νυν ξεπεσμένος τραγουδιστής γάμων, και ο Ντάνι, πρώην μέλος μιας διάσημης boy band, ο οποίος αναζητά σόλο καριέρα, περνούν μια νύχτα μαζί αυτοσχεδιάζοντας την κιθάρα. Όταν λίγο αργότερα ο Ντάνι μετατρέπει μια τρυφερή μπαλάντα σε τεράστια επιτυχία, ο Ρίκ αναγνωρίζει τη μελωδία ενός δικού του τραγούδιου. Έχει να κάνει και με τη μουσική αυτή η ταινία, είναι και, έχει και χιούμορ, είναι και κωμωδία, θα λέγει κανείς, είναι κωμεντή, οπότε γιατί όχι να μην πάμε σινεμά για αυτή την ταινία αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, θερινό σινεμά.

what my pillow do. Oh, Brian, what my bed lay.

και The Burning Spider. Και φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ με τις μουσικές μας. Για το επόμενο 2 ώρο Κλάουντια Μάτωλα μείνετε μαζί της. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βουτιές, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Ευχαριστούμε για την επαφή και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul. Σοφιτά και Ερδενόξ, κόσμο στα ραδιοφωνά σα. 93,6 απογευματάκι Παρασκευή είναι 10 Ιουλίου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μα. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στι μουσικέ του κόσμου. Super Git Kim στον αέρα μας, 10 Ιουλίου, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ρομπέρτα Κάμπος, Μάρι Φρόε, στη Βραζιλία βρεθήκαμε με αυτό το τραγούδι στο 2026. Ναΐκα, θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Κάλλας, εδώ μαζί με Ναΐκα. Bam Love. Τεχνόπολη, 12 Ιουλίου, μεθαύριο.

People, Miriam Makeba. I shall be released. Στο 2026 και αυτό, None of us are free, Blind Boys of Alabama, εδώ μαζί με Solomon Burke. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, τα διαβάζουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio σε ένα search, στο Messenger, καλείτε στο 210-6066-429.

Knocking on Heaven's Door. Ήταν μια φοβερή βραδιά. Χθες με τον Robert Plant. Είναι αυτή η σοκαριστική στιγμή να βλέπεις μπροστά σου έναν καλλιτέχνη σαν τον Robert Plant που έχει γράψει ιστορία. Θα τα πούμε αυτά μετά το break. Στο σήμερα, τη Wyo.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: The better, the meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the aliens, the better and the better, the east and the venom. No gun.

0: Kazakhta.gr.
1: Oh,
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Cosmos Radio.gr.

no good. Ακούσαμε τους Rolling Stones μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue να διασκευάζουν Amy Winehouse. Και η Amy Winehouse δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο να χαρεί ότι οι Rolling Stones διασκεύασαν ένα δικό της τραγούδι. Σίγουρα κάπου εκεί ψηλά όπου βρίσκεται η ενέργειά της να το ξέρει και να χαμογελάει. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα σε μικρόφωνος μουσικές. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 10 Ιουλίου είναι, και περάσαμε μια υπέροχη μαγική βραδιά με τον Ρόμπερ Πλαντ στο θέατρο Λυκαβητού. Είναι από τις συναυλίες που είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις στη σκηνή ανθρώπους που διαμόρφωσαν το μουσικό τοπίο, ανθρώπους που έγραψαν ιστορία και τιμήθηκε φυσικά με το Kennedy Honors, το ανώτερο βραβείο για τη μουσική, με τον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, ο Πλαντ και η παρέα του, Led Zeppelin, που έγραψαν μια σπουδαία ιστορία στη μουσική. Είναι αυτό που ξεπέρασαν το φράγμα, έφτασε απέναντι, δεν ήταν μια απλή μπάντα, μια ιστορική μπάντα. Ανήκουν σε αυτή τη λίγα οι Led Zeppelin, και είδαμε τον Πλαντ με το υπέροχο σχήμα του Saving Grace, με μουσικούς που ξέρουν να παίζουν υπέροχα και να στέκονται πίσω, να συνοδεύουν και να αβαντάρουν έναν θρύλο. Τέτοιοι μουσικοί συνήθως παίζουν μαζί τους, ο ήχος καταπληκτικός και μέσα σε αυτό το ωραίο folk περιβάλλον που πήρε ο Ρόμπερ Πλαντ, και ξέρει να κάνει χιούμορ και για το παρελθόν, ξέρει να στέκεται, ήξερε πότε να πάρει τη στροφή και να αλλάξει πορεία στη μουσική. Και το σημαντικότερο, γιατί είναι κάτι που κάποιοι καλλιτέχνες δεν το κάνουν, όπως είναι και ο Ντίλαν μέσα σε αυτούς, ότι σέβεται το κοινό του πάρα πολύ και ξέρει γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι χθες το βράδυ και σε κάθε συναυλία που πάει βρίσκονται εκεί απέναντί του και δίνει στο κοινό αυτό που πρέπει, τις στιγμές τις ωραίες, το Led Zeppelin, γιατί όσο και να γύρισε την πλάτη του στο Stadium Rock και σε όλη αυτή την αίρα το 1980, και πολύ νωρίς έκλεισε την πόρτα όταν πέθανε ο Μπόναμ, γιατί ήταν σαν αδερφός του, ήξερε ότι οι πόρτες μιας μεγάλης μπάντα έκλεισαν και η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη που έγραψαν. Δεν χρειάστηκε να συνεχίσει. Πήρε την πορεία του για τη μουσική που ένιωθε, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του. Οπότε, επειδή ξέρει και σέβεται το κοινό του, ότι εκεί όλοι λαχταρούσαμε έστω και για μία νότα τον Led Zeppelin, το έδωσε με πολύ μεγάλη αγάπη και τα έπαιξε έτσι ακριβώς όπως ήξερε ότι θα σταθούν όμορφα, και μας έδωσε και στιγμές με τη φωνή του που σε διαπερνάει και σε ανατριχιάζει, γιατί σε μεταφέρει σε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα φινάλε διαφορετικό, καλύτερο. Ήταν ακριβώς το φινάλε που έπρεπε.

Led Zeppelin, το ζήσαμε και αυτό με δάκρυα στα μάτια. Έναν πραγματικό θρύλο το τον έχεις μπροστά σου και με χιούμορ και ομορφιά. Και η κοπέλα που είχε μαζί του, η Σούζη, ήταν υπέροχη όλη στη σκηνή. Και το άλμπουμ του, και το άλμπουμ του, το Saving Grace, που το έπαιξαν υπέροχα. Σόλευα μεν, θα ακούσουμε αφιερωμένο σε όλους σας που ήσασταν εκεί, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και στη Μαριάννα που έκανε print όλες τις στιγμές, print out.

Saving Grace. Robert Plant, λοιπόν, χθες. Bad Dreams, Steady Swim στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, τα διαβάζουμε και στο Viber. Cosmos Radio κάνεις το search και φυσικά ακούς διαδικτυακά στο Erteco. Γιατί είναι όμορφα. Είναι όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application.

Bad Dreams από το Teddy Swims, Bonnie Tyler. Στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία, ένα αντίο της είπαμε. Αλλά η μουσική της, η φωνή της, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Έχει σημαδέψει όλη τη δεκαετία του 80 και του 90. Και έχουμε χορέψει, ακούσει και κλάψει πολλές φορές με τη φωνή της.

Και από την Bonnie Tyler σε Madonna. Madonna Confessions 2 και Betrayal στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Όπως είπαμε, μηνύματά σας διαβάζουμε και στο Viber.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr, αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano. Cosmos 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

By Me από τον Seal, που ένιωσε πάρα πολύ όμορφα, έχει πει σε συνέντευξή του όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, όπως και όλα τα classics που ηχογράφησε το 2017 για το album Standards. Το έκανε με την ψυχή του, είναι περήφανος για αυτό το album και περήφανος που τραγούδησε τόσο μεγάλα τραγούδια, τραγούδια που άντεξαν το μεγαλύτερο τεστ, όπως είπε, το τεστ του χρόνου. Μερικά από αυτά τα τραγούδια, λέει, έχουν αντέξει μέχρι και 70 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτά τα τραγούδια, όπως αυτό που ακολουθεί, που αρέσει πάρα πολύ στον Seal. Smile, χαμογέλα, ακόμη και όταν η καρδιά σου πονάει τόσο πολύ.

Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ, Έθριο στο Άσταρσακή, Εσμαζόβιπος. More.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

0: Thank you.
1: Forever and ever. Ήταν ζωντανά από τον Άσβιλ. Ήταν ένα από τα κομμάτια όπου ο Ραούλ Μαλό το είχε ηχογραφήσει σπίτι του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και στα sessions της πανδημίας, το έχουμε ξαναπεί, μέσα σε όλα είχε ακούσει και αγάπησε ιδιαίτερα και τον Ντέμι Ρούσο. Και αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε αυτό το τραγούδι τότε στα lockdown sessions. Τον θυμόμαστε πάντα τον Ραούλ Μαλό και πάντα τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα μελωδικά με το Forever and Ever. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 10 Ιουλίου. 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με πολλά τραγούδια, με πολλά πράγματα που έγιναν χθες. Στον απόϊχο του Robert Plant, στον απόϊχο του άλμπουμ που παρουσιάσαμε και ακούσατε η τυχερή εδώ των Rolling Stones.

άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα δούμε και τον Ρόμπερτ Σμιθ. Θα τον δούμε στην Αθήνα. Διαβάζω για το setlist. Θα πάει γύρω στις 2,5 ώρες το live του, τουλάχιστον αυτό λένε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το live. Είπαμε σε ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά. Και χθες το βράδυ, να ξεκινήσουμε λίγο να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, καινούριο άλμπουμ παρουσιάσαμε και είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τους Rolling Stones. Το Foreign Tongues, λοιπόν, είναι το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το 25ο άλμπουμ του αγγλικού συγκροτήματος που κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα και είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι σε παραγωγή του Andrew Watt. Ένα άλμπουμ θεωρητικά η συνέχεια του Hackney Diamonds από το 2023. Είναι το 6ο άλμπουμ που έχουν ηχογραφήσει από το 1989, από το 90, οι Rolling Stones. Και χθες το βράδυ, ακούγοντας λίγο το άλμπουμ, μάλλον όχι ακούγοντας το λίγο, ακούγοντας το όλο το άλμπουμ και μπαίνοντας μέσα στην διαδικασία να ακούσουμε αυτές τις 12 νέες συνθέσεις μέσα σε όλα, και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, καθώς και η μπάντα που αποτελεί ένα φόρο τιμή σε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές των Rolling Stones, τον Chuck Berry, με το Beautiful Delilah, το οποίο έχει και αναφορές, αν θέλετε, και στην country και στην bluegrass, και το άλμπουμ μέσα έχει αναφορές στον επιστήθιο φίλο του Jagger, τον Graham Parsons, και στους Allman Brothers, που ούτως ή άλλως ήταν πολύ φίλοι. Όλο αυτό, λοιπόν, το επίτευγμα ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου στο Metropolis Studios στο δυτικό Λονδίνο, και με το Steve Winwood και με το McCartney και με το Robert Smith να κάνει φωνητικά, και με τον Judd Smith των Red Hot Chili Peppers, και με τον Bruno Mars να παίζει κρουστά σε ένα κομμάτι, και βέβαια άξιος αντικαταστάτης και μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, ο Steve Jordan, ο οποίος παίζει ένα εξαιρετικό, παίζει εξαιρετική drums, και με τη συμμετοχή βέβαια του αείμνης του Charlie Watts σε ένα τραγούδι στο Hit Me in the Head. Έτσι, για να πούμε λίγο χοντρικά τι ακούσαμε χθες. Ζητήσατε χθες, φεύγοντας από το κάτω από τον πρώτο όροφο, μου ζητήσατε και είπατε να ακούσουμε σήμερα το You Know I'm No Good. Φυσικά και θα το ακούγαμε έτσι κι αλλιώς. Θυμίζει πάρα πολύ τον Arctic Monkeys στη μελωδία, αλλά έχει κάνει την φοβερή μαγιά, να το πω έτσι, ο Mick Jagger, και έχει αντικαταστήσει τα πνευστά φυσικά με τη φυσαρμόνικα που είναι και πιο bluesy. You Know I'm No Good.

Μπάντα από τους Rolling Stones, άλμπουμ παραγωγή του Άντριου Βάτ. Εγώ το είπα και χθες που ακούγαμε λίγο το άλμπουμ και κάναμε και 2-3 σχόλια, κριτικές, όπως και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης και ο Μιχάλης Καμάκας, ότι αυτό το άλμπουμ είναι χωρισμένο λίγο στη μέση. Είναι ένα άλμπουμ που έχει την υπογραφή του Rolling Stones, έχει την υπογραφή του Άντριου Βάτ. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα μια μπάντα, όσο και να είναι update στην εποχή, χρειάζεται και έναν ανάλογο παραγωγό για να μπορεί να κάνει τα πράγματα και να τα φέρει στο 2026. Και αυτός είναι ο Άντριου Βάτ, και καλά έκαναν και τον και συνέχισαν να συνεργάζονται μαζί του και να μπουν μες στη διαδικασία να βγάλουν και τη συνέχεια του Hackney Diamonds στο άλμπουμ. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια που θυμίζουν πραγματικά Pearl Jam, που θυμίζουν Maroon 5 μέσα, έχουν δηλαδή αυτό το size and shape, να το πούμε, όπου είναι η σφραγίδα του Άντριου Βάτ, γιατί έχει κάνει και τις παραγωγές και στους Maroon 5, έχει κάνει την παραγωγή και στο άλμπουμ του Pearl Jam, έχει κάνει την παραγωγή στο McCartney Man, ετοιμάζει να κάνει την παραγωγή στο νέο άλμπουμ του Elton John. Είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο update υπάρχει στην αμερικάνικη αγορά, στον κόσμο μάλλον, να το πούμε έτσι. Από την άλλη όμως, υπάρχει πάντα υπογραφή των Jagger και Richards σε ένα άλμπουμ το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι εύκολα θα βγάλει hit, γιατί δεν βγάζει hit τα τελευταία χρόνια οι Rolling Stones στο Billboard. Από την άλλη όμως, το ότι ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι signature song για τους νέους ανθρώπους, δηλαδή για τους γεννημένους, για τους Zero, για την Gen Z δηλαδή και πέρα, ακούγοντας φυσικά την φωνή της Amy Winehouse, αυτό λέει πολλά. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο κάποιος δημοσιογράφος ή σε κάποια συνέντευξη που θα δώσουν οι Stones, γιατί πάντα το κάνουν, να εξηγήσουν λίγο το making of αυτού του άλμπουμ. Πώς δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν το τραγούδι της Amy Winehouse, να το διασκευάσουν, να το τιμήσουν, εγώ να το πω. Δεν έβαλαν πνευστά, δεν υπάρχουν οι αρχικοί πνευστοί, όχι ότι δεν μπορεί να βρει πνευστά. Αν έβαζε πνευστά κάποιος από τους Stones, θα έβαζε τον David Sanborn. Δυστυχώς ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή, και λέω το Sanborn γιατί ο Sanborn ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος tour musician εδώ και 25 χρόνια με τους Stones, και έρθει και στην Ελλάδα το 98. Από την άλλη όμως, ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ήθελαν προφανώς να βάλουν τα πνευστά, ήθελαν να δώσουν ένα χαρακτήρα δικό τους, και ο χαρακτήρας ο δικός τους στους Rolling Stones είναι ο ήχος της blues και ο ήχος του rock and roll και του rockabilly. Όπως ακριβώς έκαναν πριν από 60 και πλέον χρόνια, έτσι ακριβώς κάνουν και τώρα. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ron Wood προχθές, έλεγε ότι το άλμπουμ περισσότερο θυμίζει στο κλίμα το El Mocambo. Το El Mocambo είναι στον Καναδά ένα 300 θέατρο, όπου το 77 πήγαν να παίξουν εκεί οι Stones, και έπαιξαν εκεί οι Stones γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυνηγούσαν το Richards για χρήση ναρκωτικών, οπότε αν έμπαινε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το μαζεύαν στη φυλακή. Πήγαν λοιπόν στον Καναδά, στο El Mocambo, έπαιξαν σε ένα 300 θέατρο και έπαιξαν 3-4 φορές. Αυτό το live έχει βγει και το 24, δεν έχει βγει σαν bootleg, έχει βγει σαν άλμπουμ των Stones το live στο El Mocambo, και βέβαια ήταν η παρότρινση πολλών άλλων καλλιτεχνών να ανέβουν επάνω στον Καναδά, γιατί live στο El Mocambo έχει δώσει και ο Stevie Ray Vaughan και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Τα λίγα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, θα ακούσουμε πολύ αυτές τις μέρες Stones. Έχει 4-5 κομμάτια μέσα που μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα χαρούμε σίγουρα από τη νέα δισκογραφική δουλειά που θέλουν του χρόνου να βγουν και σε περιοδία.

for you, ένα από τα τραγούδια που ήταν, αν ήταν signature song, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τους, για την Gen Z, για το You Know I'm No Good. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεπεράσει πραγματικά τα όρια, είτε με τη φωνή της Dionne Warwick όταν το πρώτο ηχογράφησε, και φυσικά με την Aretha και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, στα social media. Μόνο στο Instagram τρέχουν βιβλία και κληρώνουμε βιβλία για το λεγόμενο 25 για τα 25. 525, 25, 25. Είναι τα 25 χρόνια και τα 25 βιβλία που δίνουμε για τα 25 χρόνια του Κόσμο 93,6 που γιορτάζουμε φέτος. Και 25 βιβλία λοιπόν κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου. Κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με πολλούς και γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 20 νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Οπότε μπαίνετε στο Instagram, γιατί τρέχουν κανονικά οι διαγωνισμοί, και στο Instagram μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, όπως και στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Σινεφλερί την 5η 16 Ιουλίου στις 9:10. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν βιβλία, τρέχουν δώρα, τρέχουν σινεμά, τρέχουν συναυλίες, τα πάντα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει μπορείτε να το βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Καλησπέρα και στη Χαλκίδα, μας στέλνετε μήνυμα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε live, όπως κάθε μέρα πια, δηλαδή και κάθε μέρα να ανοίξουμε, κάθε μέρα έχουμε live. Αλλά αύριο όμως οι Whalers, όπως και η Thievery Corporation, θα βρεθούν στην πλατεία νερού για να τιμήσουν λίγο πολύ τους ήχους, τις μελωδίες, τα τραγούδια, την άβρα του μεγάλου Bob Marley. It's the Whalers. Με τους Whalers λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο TYO και το Electric Spanish. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ωραίος μουσικός ο TYO, ανερχόμενος. Ένας μουσικός μας έρχεται από τη Γαλλία. Έχει βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ φέτος και ακούγεται πάρα πολύ. Ακούγεται πέραν της γαλλικής κοινότητας και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι κάνει στην Αμερική, αλλά σίγουρα είναι ένας ήχος που μας παραπέμπει αλλού. Μας παραπέμπει στα χρόνια του Σαντάνα και σε άλλες μουσικές παλιότερες, μέσα στη δεκαετία του 70 και για την ακρίβεια μέσα στη δεκαετία του 80. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς και στην Πάτρα και στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεστε, όσοι φεύγετε διακοπές, καλές διακοπές. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι. Αρχίζει και αδειάζει η πόλη. Ξέρετε, όταν αδειάζει η πόλη είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, όταν έχει συναυλίες, καταλαβαίνουμε εκεί πού πάει τελικά ο κόσμος, έτσι, γιατί κάπου λέμε ότι κάπου πάει όλος αυτός ο κόσμος και η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αδειάζει ολόκληρη, αδειάζει και φεύγει τμήματικά και κατά κύματα, αλλά και πάλι όμως όταν ξεκινούν οι άδειες, η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα μπορείς να μετακινηθείς πιο εύκολα. Ακούγοντας λίγο τον ήχο του TYO, χθες λέγαμε και στην εκπομπή και προχθές για τον θάνατο της, το χαμό της Bonnie Tyler, αυτής τόσο σπουδαίας φωνής, και κοίταγα σήμερα και φωτογραφίες και πολλοί Έλληνες μουσικοί και καλλιτέχνες, γιατί είχε έρθει πολλές φορές η Bonnie Tyler στην Ελλάδα και ιδιωτικά είχε έρθει, την έχουμε πετύχει και έχω δει και σήμερα και χθες φωτογραφίες και στα μπουζούκια και σε νυχτερινά κέντρα και με λαϊκούς τραγουδιστές και μέσα σε στούντιο έχει ηχογραφήσει και κάνει πράγματα η Bonnie Tyler. Αγαπούσε την Ελλάδα ούτως ή άλλως και ερχόταν και για διακοπές. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε η ρίση των παρόδων περισσότερο με το κομμάτι του TYO, αλλά είναι μια είδηση που ούτως ή άλλως την έχουν βγάλει όλοι. Έφυγε ο Brian Potter. Ο Brian Potter ήταν παραγωγός των Player, των Take That, του Santana. Έφυγε ετών 87, δεν ήταν μικρός, αλλά θεωρείται και θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς παραγωγούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ένας από τους ανθρώπους που έκανε και έγραψε το Rhinestone Cowboy του Glen Campbell, το It Only Takes a Disco, A Minute, την επιτυχία των Ταβάρες, αργότερα του Take That, φυσικά το Ain't No Woman, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Four Tops. Μέσα στη δεκαετία του 60, το 65, ως τυχουργός για τους Small Faces, έγραψε το What You Gonna Do About It. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και μέσα σε όλα αυτά, γιατί ήταν ο ίδιος και ο Lambert, δηλαδή πως είναι ο Bart Baccarat με το Hal David, έτσι ήταν Lambert Potter την δεκαετία του 60, του 70, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 70, του 78, έγραψε το Inner Secrets του Santana, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, και κοιτάξτε πόσο κοντά είναι στον ήχο του TYO στο Electric Spanish που μόλις ακούσαμε. Για τον Brian Potter που έφυγε από τη ζωή.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, ο Σαντάνα δεν είναι μόνο το Σαν Παπαντή και το Black Magic Woman, είναι πάρα πολλά πράγματα και το λέτε και εδώ και πολύ και στο Viber και με μηνύματα. Φυσικά, ο Σαντάνα έχει, είναι μια εποχή και έχει, κάνει, έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, έτσι, και στο Spanish Rock και από την εποχή που μεσουρανούσαν οι El Chicano και η Malo μες δεκαετία του 60 και στα τέλη του 60 στο Σαν Φρανσίσκο και αργότερα βέβαια βάζοντας αυτό τον Spanish Latin ήχο, όπου ξέρετε αν δεν υπήρχε ο Feliciano στην Αμερική δεν θα υπήρχε Spanish Latin μουσική με την έννοια που την ξέρουμε. Ο πρώτος άνθρωπος και ο πρώτος διδάξας και αυτός που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο José Feliciano. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι ο Σαντάνα, όπως ακριβώς και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μπήκαν μέσα στο νόημα της εποχής, ήταν αν θέλετε και λίγο διορατικοί και μπορούσαν πραγματικά να παίξουν μουσικές όπου να αγγίξουν το κοινό, είτε αυτό ήταν το ισπανόφωνο είτε ήταν το αγγλόφωνο, πάντα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έμεινε πίσω. Με κάθε δεκαετία ο Σαντάνα ήταν πάντα update. Απλά εδώ έβαλε το χέρι του και ο Λάμπερ με τον Πότερ, μιας και μιλάμε για τον θάνατο του Brian Potter αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί κάποιοι στην Ελλάδα να μην τον ξέρουμε, να μην τον ξέρετε μάλλον με την έννοια του ότι έχει γράψει Four Tops, έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, ζωήρεψε την pop προς τον ήχο της R&B στη Motown, ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός αλλά και παραγωγός και ήταν και ο λόγος που όταν έβγαλε το Inner Secrets το Santana το 78 ήταν και ένα άλμπουμ το οποίο ανέβηκε στην κορυφή και είχε κάνει και την παραγωγή των Players βέβαια, το Baby Come Back. Μένουμε λίγο στον Butter και στον Lambert γιατί ήταν ένα από τα νέα αυτές τις μέρες που φεύγει. Βέβαια ο Potter είναι ένας άνθρωπος που έκλεισε τα 87, κλείνει μια ολόκληρη εποχή με την, και με το χαμό με το θάνατο του Potter. Με την Bonnie Tyler δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ανακάμψει η Bonnie Tyler, σε περιοδεία ήταν η γυναίκα και δυστυχώς δεν τα κατάφερε, η Bonnie Tyler έφυγε. Αύριο το βράδυ λοιπόν περιμένουμε τους Θίβερη, τους Χίλτον και Γκάρζα πάνω στη σκηνή. Κάθε φορά που βλέπουμε τους Θίβερη, εμένα προσωπικά μου θυμίζει, τους έχω δει 7-8 φορές, μου θυμίζει εκείνο το φοβερό βράδυ στο Λυκαβιτό, όπου ήταν τέρμα πίσω η σκηνή και είχα μαζευτεί 8-9 χιλιάδες άνθρωποι πριν από πολλά χρόνια. Θίβερη Corporation λοιπόν αύριο το βράδυ στο Ριλί στην Πλατεία Νερού. 9 παρατέταρτο εδώ στον Κόσμο 93,6.

Αύριο λοιπόν οι Thievery Corporation θα βρεθούν στην πλατεία νερού. Θυμάμαι έτσι τώρα μία από τα, ένα από τα live των Thievery. Ήταν αρχές Ιουνίου, ήταν 15-16 χρόνια πριν, γιατί σας λέω οι Thievery έχουν έρθει πολλές φορές. Όπου είχαμε βρεθεί, ήταν τότε και θυμάμαι ήταν με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη. Ήμασταν πάνω στο θέατρο Βράχων και έχει πιάσει μια βροχή η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Και έλεγαν τότε οι διοργανωτές ότι τελικά θα βγούνε και θα τραγουδήσουν οι Thievery. Είχε 3.500 ανθρώπους, μπορεί να έχει και παραπάνω. Ο δρόμος ήταν ούτως ή άλλως όπως ανεβαίναμε πάνω στο Βύρονα γεμάτος. Και αλήθεια ήταν ότι ήμασταν παπιά. Και βγαίνει κάποια στιγμή ο Χίλτον και λέει backstage, λέει: παιδιά, τελικά προτείνω να ανέβουμε να παίξουμε. Πάνω στη σκηνή πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 δάχτυλα νερό. Και η απόφαση τελικά όλων ήταν μην ανέβει κανένας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γκάρζα έλεγε: παιδιά, να τα προσέξουμε λιγάκι. Γιατί την τελευταία φορά που έγινε το τσαφ με τα μικρόφωνα ήταν όταν ο Τζάκερ τραγουδούσε πάλι σε μια βροχή που του είχε κολλήσει το μικρόφωνο στο χέρι στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Πάλι σε ένα βροχερό βράδυ, σε ένα live και έπαθε ηλεκτροπληξία. Και ήταν και ο λόγος. Και πολύ καλά έκαναν όλοι βέβαια, όπου η συναυλία τότε είχε ακυρωθεί και είχαν έρθει οι Thievery ένα χειμώνα, αν θυμάμαι, στο Αθηνών Αρένα ή τότε στο Club 22 στη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά για την μπάντα που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό και θα τους ξαναδούμε για άλλη μια φορά. Πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. Σαμπούζι ήδη έχει βγάλει 2 single καινούρια. Περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ του.

0: See the flame, she's behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn, let it burn.
1: Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με το Σεμπακάμπος.

0: Αρχισυστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μια μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μια μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος.

ιδιαίτερα καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Summer Time. Αυτή είναι η Λουσέν. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, βραδάκι 10 Ιουλίου. Με μεγάλη χαρά, μετά από καιρό, Ηλίας Διαμάτης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για την επόμενη μία ώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Αν έχετε φύγει, ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί ανεβαίνοντας στην ΕΡΤ σήμερα τώρα το απόγευμα, μετά τις 7 η ώρα, είχε κίνηση στους δρόμους και είχε κίνηση και βλέπω αυτοκίνητα με μπαγκάζια, με πράγματα για να φύγουν διακοπές. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι η ημερομηνία είναι 10 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι άδειες για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη. Και πολύ περισσότερο, όσο περνούν οι μέρες, θα βλέπουμε περισσότερο κόσμο και στην Αττική Οδό και στα κτέλ και στα λιμάνια. Παντού ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να συναντήσουμε τον Pearl Harbor. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο

Αυτή είναι η The Secret Souls, άλλη μια από τις μπάντες, από τα συγκροτήματα που μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, και κάνουν ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s και τον αναβιώνουν πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε στο Λυκαβητό ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την τραγουδίστριά τους, την Suzy Dian, όπου στο τελευταίο άλμπουμ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ φίλες και φίλοι, στο τελευταίο άλμπουμ, ο άλμπουμ του Robert Plant, την αναφέρει κανονικά στο εξώφυλλο, δεν είναι ότι τραγουδάει μια κοπέλα και κάνει δεύτερα φωνητικά μαζί της, και μάλιστα της έδωσε και χώρο πάνω στο live να τραγουδήσει. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Όταν ο καλλιτέχνης είναι γεμισμένος, είναι χορτάτος, και μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη στο μέγεθος της εμβέλειας και του θρύλου του ονόματος του Robert Plant, μπορεί να δώσει χώρο στον οποιοδήποτε. Και βέβαια, χθες το βράδυ ο Λυκαβητός άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έκλεισε ο Robert Plant. Φαντάζομαι φέτος θεωρητικά θα κλείσει με τον Robert Smith, τον Cure, και με τα ονόματα που έχουν έρθει φέτος, δηλαδή και ο Ζαν Μισελτζάρ, μην νομίζετε, είναι 76-77. Ο David Byrne το ίδιο, είναι 73-74. Και όμως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ιερόλογοι της ροκ, και βάζω μέσα και τον Ζαρ, ανεξάρτητα αν έχει την ηλεκτρόνικα, δεν έχει καμία σημασία. Οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Ζαρ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγγίξει ιδιαίτερα τον ήχο του progressive και της ηλεκτρόνικα εκεί στα 70, στα τέλη, στο 80. Στα 77 του λοιπόν, ο Plant δεν έχει καμία όρεξη και διάθεση να ανακυκλώσει το παρελθόν, αλλά ανοίγει καινούργιες σελίδες στη ζωή του και καινούργιες σελίδες πάνω στην μουσική. Και αυτό φαίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή τους ήχους. Το θυμόμασταν παλιότερα με το Κασμίρ, όταν είχε τραγουδήσει το Εσακανέ στο Μάλι, είχε κάνει τότε τα live μέσα στην έρημο. Αργότερα με τις μελωδίες με τους Αφρικανούς καλλιτέχνες, τώρα με τον ήχο περισσότερο και με μια λυρικότητα, αν θέλετε, μέσα στα τραγούδια, στην Ιρλανδέζικη μουσική, στη folk, στη blues και φυσικά στην Αμερικάνα. Γνωρίζουμε όλοι για τον ήχο και για όλη αυτή την πρόκληση που υπήρχε από τον Τίμπον Μπέρνετ, βγάζοντας με την Alison Krauss το άλμπουμ. Δεν ήταν ότι άκουσε την Alison Krauss και τρελάθηκε, ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο concept project στο μυαλό του, γιατί ακούγεται όλο αυτό το πράγμα ότι την άκουσε και τρελάθηκε. Η Alison Krauss είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καλλιτέχνητα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου το Plant, είναι σαν να έχεις απέναντί σου το Everest. Οπότε από εκεί και πέρα ο ίδιος κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα με τους Saving Grace. Κάνει με τη Suzy Dian, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μια βαθιά υπόκληση στο κοινό, και ο Βίσονας, ο Αμερικάνικος, το εικαστικό του Saving Grace, όπου όλοι το είδαμε πίσω ακριβώς από τη σκηνή. Και από εκεί και πέρα όλα τα κομμάτια, τα παλιά και τα ξένα. Καταρχήν ο ίδιος είπε ότι πέρασε πολύς καιρός, όμως νιώθω υπέροχα πάνω στη σκηνή και καλησπέρισε την Αθήνα, όχι την Athens, την Αθήνα. Έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας ο Plant, αλλά την τελευταία φορά περνούνε ούτε λίγο ούτε πολύ 19 χρόνια. Και Rumble On, Four Sticks και φυσικά το σύντομο πέρασμα από το Black Dog που έγινε χαμός από κάτω. Πάρα πολύ καλή η Suzy Dian, πάρα πολύ καλή η μπάντα, ωραίος ο ήχος τέλειος, και μπαντολίνο και φυσαρμόνικα και κιθάρες και τσέλο όρθιο και ακορντεόν και drums και κρουστά και βρετανικό folk και βρετανική blues, και λέω βρετανική blues γιατί η βρετανική blues αυτό που έπαιξε, και κλασική αμερικάνα και αρκετή country. Και βέβαια στέλνω τραγούδι στο rock and roll και είναι χαμός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ρόμπερ Πλάντ και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Ρόμπερ Πλάντ, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες στο BBC αλλά και στο Late Show στο Stephen Colbert και έλεγε ακριβώς ότι η folk υπήρχε μέσα του, στον ήχο του, πολύ πριν τους Led Zeppelin. Εξάλλου ο ίδιος είχε μεγαλώσει στη Δυτική Αγγλία σε μια περιοχή όπου συνυπήρχε η jazz, η folk, η ποιήση και φυσικά η τοπική θρύλη. Και γενικά όλες αυτές τις ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά με τα ουαλικά τοπία, με τους κελτικούς μύθους και με τις αφηγήσεις και με τα μυθικά πλάσματα που αλλάζουν τις μορφές και διαμορφώνουν πολλές φορές τη φαντασία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι όταν είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Chris Ντεμπεργκ. Λίγο πολύ βγει παράλληλη όσον αφορά την τοποθεσία, όσον αφορά το location και όχι τόσο τη μουσική, γιατί άλλη μουσική παίζει ο Ντεμπεργκ, άλλη μουσική παίζουν οι Ζέμπελιν, άλλη μουσική πια παίζει ο Ρόμπερ Πλάντ. Αλλά ο Ρόμπερ Πλάντ δεν πάβει να είναι θρύλος. 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε χθες η παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι πραγματικά καλό το άλμπουμ των Rolling Stones και χαίρομαι περισσότερο όταν στέλνετε μηνύματα και μου λέτε να πούμε χρόνια πολλά στα πολύ μεγάλα ή στα πολύ μικρά παιδιά. Να πούμε λοιπόν στη Χαρούλα, στο παιδάκι, χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε, να τη χαίρεστε. Αυτός είναι ο Dizzy, So Good. Από το νέο άλμπουμ του Γάλλου, που είναι γεννημένο στη Γαλλική Πολυνησία, αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.

Ρομπέρτα Κάρλος, Ρομπέρτα Κάμπος μάλλον, και Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Πάντα παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος επίκαιρο, όπως πάντα ήταν επίκαιρος ο Marvin Gaye. I want you. Time I like music mix. Έτσι για να πούμε όμορφα στο βράδυ, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι classic.
1: Cosmos
0: Classic. Από τα παλιά, φίλες και φίλοι. Ακούστηκε το 1967, ο Πιλούσκι όμως το έφερε ξανά το 2007.

Αυτό λοιπόν είναι το Begin στο edit του Πιλούσκι, Frankie Valli and the Four Seasons. Και γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία το 67. Ένα από τα κομμάτια μάλλον που ο Frankie Valli εκείνη την εποχή πεζόταν πάρα πολύ και στο αμερικανικό ραδιόφωνο, αλλά μεσουρανούσε και με πάρα πολλά live και στο ραδιόφωνο αλλά και στην αμερικάνικη τηλεόραση. Ερχόμαστε στο σήμερα. Kendra Morris και In My House.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, εδώ παρέα με τον Τρομπόν Σόρτι από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, παρουσιάζοντας το καινούριο του άλμπουμ, στο πλευρό του και η Ράι. Και εξαιρετικό το άλμπουμ και εξαιρετική περιοδία σε όλο τον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, για να ανοίξει όμορφα και η εβδομάδα που μας έρχεται. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Στον αέρα του κόσμου η Maeve Staples, η οποία κλείνει τα 87. Αμερικανίδα τραγουδίστρια R&B and Blues, με όλη την οικογένεια The Staple Singers. Τεράστιες επιτυχίες, I'll Take You There, Let's Do It Again. Και μια δισκογραφία με τελευταία τους δουλειά μόλις το 2025. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δεκτές της τηλεόρασής σας. Amy Winehouse, καλή ακρόαση.

My big bad handsome man. Εγώ έχω ένα big εδώ ηχολήπτη τον Ηλία Διαμάντη. Αυτή ήταν η φωνή της η Μέλντα Μέι. Η Μέλντα Μέι σήμερα κλείνει τα 52. Και στιχουργός και τραγουδίστρια, βεβαίως καταγωγή από την Ιρλανδία. Πρώτο άλμπουμ το 2002, No Turning Back. Ακούσαμε από το Love Tattoo αυτό το καταπληκτικό. Ένα κορίτσι το οποίο ένα συγκεκριμένο έτσι ηχόχρωμα στη φωνή, διαφορετικό, ροκαμπίλ λίγο. Και από εκεί στους Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν επίσημα λοιπόν τον 25ο δίσκο τους σήμερα. Έγινε και μια ακρόαση εδώ χτες στην ΕΡΤ για όσους δεν το ήξεραν. Μπορείτε να μπείτε να τον ακούσετε. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μέσα στα αξία άλλων και αυτό. Cover, Amy Winehouse. You know I'm not good. Από τους Γερόλικους.

Jack Johnson στα φωνητικά, Ερμάνος Γκουτιέρες στις κιθάρες, Hand on the Light, και αυτή είναι η ΕΟΚΑ. Με καταγωγή από την Ιγυρία, η βάστης Νέα Υόρκη, η ΕΟΚΑ εδώ, Happy Face. Ένα χαρούμενο τραγούδι.

when it takes a survivor.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Σαν σήμερα γεννιέται ο τρομερός και φοβερός Lee Morgan. Ο Lee Morgan, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης, βεβαίως μεσουράνησε εκεί την εποχή του Hard Bop, ακρογωνιαίος λίθος του Blue Note Label, και είχε την τύχη βεβαίως να ηχογραφήσει με όλους τους σπουδαίους: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Wayne Shorter, και βεβαίως να παίζει και στους Jazz Messengers του Art Blakey. Θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις του Lee Morgan λίγο αργότερα. Να πάμε όμως σε μια διαφορετική μουσική, στο John Whitehead, που έφυγε νωρίς αλλά είχε κάνει εξαιρετικά ντουέτα μαζί με τον McFadden, και ένα από αυτά η τεράστια επιτυχία Ain't No Stopping Us Now.

της Philadelphia Records, ο John Whitehead γεννιέται σαν σήμερα. Επιτυχημένο ντουέτο με τον McFadden. Η τεράστια επιτυχία του 1979, ενώ στο πενεσνάρο.

μουσικός που γίνεται γνωστός από ένα ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man το 2012. Ο λόγος για τον Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες που γίνεται σαν σήμερα το 42 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Αλλά ταξίδεψε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και η μουσική του είχε τεράστια επιτυχία στην Νότια Αφρική. Μάλιστα λέγεται ότι είχε πουλήσει περισσότερους δίσκους για τον Elvis Presley.

είναι ντοκιμαντέρ το οποίο είχε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά. Μπάφτα, Όσκαρ. Αλλά και ένας σπουδαίος μουσικός ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πιο πολύ μέσω του ντοκιμαντέρ παρά της μουσικής του και κυρίως στην Αμερική.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Μιχάλης Καμάκας.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα σπουδαίο τρομπετίστα, ο Έντουαρντ Λι Μόργαν, γεννιέται σαν σήμερα. Το 1938. Με άπειρες συνεργασίες και σε αυτό το σύντομο διάστημα που έζησε, έφυγε στα 33. Τον πυροβόλησε η φιλενάδα του σε ένα jazz club. Άφησε μια τεράστια δισκογραφία.

όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6. Λέει Διαμάντη είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εμίλια Τωρίνη από την Ισλανδία. Acetone. Let's keep dancing. Καλή ακρόαση.

0: τσιτσί.
1: Λένε Grèce verte, voilà l'été, να το καλοκαίρι. Και εδώ στην παρέα του Μανουτσάου, Αμαντού Εμαριάμ, Σενεγάλ, fast food.

Ο Κις Μοβαρίας με την τεράστια επιτυχία του Follow the Sun, και εδώ θα θυμηθούμε μια επιτυχία της Lana Del Rey πίσω 2011, Video Games.

because I can't let you.

0: 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος

Red Stars. Και εδώ η φωνή της Maven Staples, η οποία σήμερα κλείνει τα 87 και είναι ακόμα ενεργή, μέτρα μεθαύριο τραγουδάει στη Νέα Υόρκη. We go back με Buddy Guy.

Alice Wright με την τεράστια επιτυχία της My Heart πίσω στο άλμπουμ The Orchard. Και εδώ ένας πανοτράγουδος του Σίξτο Ροντρίγκες από το άλμπουμ του Coming From Reality. Ένα πολύ γλυκό I Think Of You.

Δυτικό Λονδίνο είναι η Ολύμπια Βιτάλης, η οποία φωνή της ακούγεται έτσι πολύ ωριμή, αλλά είναι μικρή και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν στο μέλλον. Ολύμπια Βιτάλης, κρατήστε το όνομα. The Sidewinder, σύνθεση του Lou Morgan, η πιο γνωστή του σύνθεση. Ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ της Blue Note και έμελε να γίνει ένα jazz standard το 1963.

Συνήθως ακούμε μία μικρή εκδοχή του. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία τεράστια εκδοχή, σχεδόν δεκάλεπτη, για να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τη μουσική έτσι ένα Ρουμπίνι στα γκουρά. Εκδοχούμε πάλι τη Δευτέρα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of...
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τους πάει από το Λονδίνο στη Τζαμαϊκά με ένα ακριβώς τραγούδι. Well organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Σήμερα Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο, και η αποστολή είναι απλώς να περάσουμε καλά.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας και βεβαίως εκεί βρίσκονται και οι καλλιτέχνες μας, ο Yves Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop, και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και το αφεντικό έρχεται με τη συνταγή του. Mission Improbable. Ναι, είναι η Herbalizer που κάποτε μας χόρευαν για τα καλά.

Κάπου πήρε το μάτι μου την Έρικα Μπαντού. Όχι, δεν έρχεται στην Αθήνα. Μαζί με την Λόριν Χίλ να περιοδεύει και να ταξιδεύει. Η Έρικα Μπαντού, που πριν από ένα χρόνο μαζί με τον Alchemist βρέθηκε δίπλα μας. Next to You, το κομμάτι της.

κομματάρα κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο είναι η Java, που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές.

0: hip hop after all.
1: Ο Γκάτς, περίφημος. Από τη Μαδρίτη στη Γαλλία έζησε αρκετά χρόνια. Εννοείται πως γνώρισε τους Λόντορ Λουπ, αλλά και τον Τρόι Μπέρκλι, που έρχεται εδώ στο συγκεκριμένο remix Want It Back, με τη φωνή των παιδιών μας.

κομμάτι της 80's, εκλεκτό και δυσέβρετο. Ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Κάνε πως γνωρίζεις. Act like

Yeah, right. The brothers tripping. Brothers tripping, my friend, και ο Roy Ayers τα ωραιότερα μαζί με την Erica Badu μας εξηγεί πως δεν καίγεσαι.

Η Queen σε πρώτο πρόσωπο. Ο David Bowie έρχεται στην παρέα. Γυρνάμε πίσω το χρόνο στο 1982. Και δύο γάτες πολύ cool

εξέλιξη.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια στον κόσμο σας. Οι φανφάρες και ο Καρλία έχουν δοκιμαστεί και το Out to Lounge έρχεται να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

περίπτωση Κοταράσκι έρχεται μαζί με τους Rain Dogs του, τους οποίους και εμπνεύστηκε από τον Tom. Ένας είναι ο Tom, ο Waits δηλαδή. Ένα ο Bahey από το debut album.

τις ψευδεστήσεις του Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω πως μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ο Μίστερ Μπέ εκεί ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Ένα ντουέτο μας περιμένει στην Μποκοτά, στην Κολομβία. Παίζουν Tropical Futurism μουσικές και οι Rizomagic, έτσι ονομάζονται. Μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το Cumbion Planetario που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

έρχονται από τη Βραζιλία και σωστά συμβαίνει αυτό. Όμως τα παιδιά έχουν μετακομίσει από καιρό. Η Κούριο Κούριο, μια τραγουδίστρια, Λουίζα Μοντέιρο, αλλά και ο αυστριακός παραγωγός και μουσικός Ντάστιν Μπράουν, που πλέον ζουν και ηχογραφούν στη Γερμανία. Αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ, καινούριο το άλμπουμ τους Κούριο Κούριο και το κομμάτι Bam Querer.

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Gran Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can I have a martini?

τη ρέγγε, δηλαδή τις μουσικές μας. Cumbia No Get Enemy είναι το άλμπουμ που φτιάχτηκε πάνω στον Φέλα, σε αυτό το περίφημο κομμάτι που έγραψε Water No Get Enemy, και εδώ μέσα στο 2025 τα βαρύτονα σαξόφωνα και ο Μίτσαμ Γιακούμπ συγκεκριμένα παίρνει την εκδίκησή του.

μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Yasmin Hamdan κάνει μεγάλο θόρυβο στο Λονδίνο με τις μουσικές της. Σήμερα ξεχνάει αλλά και θυμάται. I remember, I forget είναι το κομμάτι.

δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφ αυτά με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water μας λένε.

Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I'm through, like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I'm through, like a lamb to the slaughter, and I walk through. Καινούριο άλμπουμ και για τον Τρίκη, ο οποίος έρχεται εδώ με την Μάρτα Σλακόφσκα να δηλώσει εκτός πραγματικότητας. Λες και δεν το ξέραμε. Out of Place είναι το κομμάτι από την καινούρια δουλειά του με τίτλο Different When It's Silent. Πάντα ηχογραφή στη δική του False Idols Records. You

Κούβα και πλέον ζουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έχουν γεννηθεί στο Παρίσι. Η Μπεγή με το καινούριο τους άλμπουμ Offering από εκεί.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Δηλαδή θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.